0: Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
1: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
1: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
4: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Stigma Radio.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

get the women on me.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Stigma Radio.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr. We'll be right back.

Yeah, right, right, right.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
10: Στίγμα.

0: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Πάμε Κατσανάκη, πάμε Βίκη να δούμε γιατί σου λέω τα μηνύματα που παίρνουμε κάθε πρωί είναι. Εγώ πάω στο λιμάνι επειδή είναι η Βίκη.
1: Shout out Mega, εδώ Μάγια.
2: Εγώ νομίζω οι πληρότητες σε ένα βαθμό οφείλονται στη Βίκη Κατσανάκη.
1: Μπορεί.
3: Α, ναι, μπορεί, ναι.
4: Λοιπόν, τελευταία μέρα σήμερα, όποιος προλάβει πρόλαβε να έρθει μέχρι τις 7:25 που φεύγει εδώ το πλοίο, Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Καμός
4: όλο
0: γίνεται.
4: Και αυξάνεται ο κόσμος. Έχει αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι. Και ας δούμε εδώ τα παιδιά που βλέπω ότι έχουν εξοπλιστεί και με καφέ. Πού πηγαίνουν, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Πάρο,
5: πάμε.
7: Θα βουλιάξει Πάρο, ε. Θα βουλιάξει Πάρο.
4: Έτοιμο είσαι.
6: Εγώ κι αν είμαι έτοιμο.
8: Η Πάρο δεν είναι έτοιμη για αυτό που έρχεται.
4: Πες μας.
6: Είμαστε 3 χρόνια γι' αυτό. Το περιμένω όπως και πώς.
4: Δηλαδή, τι προετοιμασία έχουμε κάνει 3 χρόνια.
0: Είστε έτοιμοι.
6: Τίποτα, απλά σκεφτόμαστε.
8: Καλό, ε.
0: Καλό.
4: Τι θέλεις από τις διακοπές?
6: Τίποτα, λέει μαλακή.
7: Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
6: Έχει κοιμηθεί τώρα. Είναι
8: και
6: όρεξη, είναι ξεκούραστο.
3: Λίγο πιο κόσμια, σε παρακαλώ.
6: Ναι, μου φύγες όλοι.
4: Τι θέλεις από τις διακοπές τώρα? Ποιο είναι το πρόγραμμα?
8: Δώσ' και θα πεις.
6: Πάω να κάνω τα μεγαλύτερα χαϊλίκια που έχω κάνει στη ζωή μου.
4: Χαϊλίκια δηλαδή.
6: Χαϊλίκια, πάω, θα τα κάψω όλα. Ό,τι λεφτά έχω πάνω μου θα τα κάψω.
3: Τι πράγμα?
6: Θα τα κάψω όλα. Ό,τι λεφτά έχω πάνω μου θα τα κάψω.
3: Κατά το κοινό συλλεγόμενο.
9: Καίω τα λεφτά μου. Καίω τα λεφτά μου.
0: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω.
9: Καίτε στην υγειά μου.
6: Όλα, όλα, όλα, δεν αμείνει τίποτα.
4: Κορίτσια, ποτά, όλα.
6: Εννοείται, όλα μέσα.
0: Και ο κόλος μέσα.
6: Όλα.
4: Έχει σχέση να υποθέσεις.
6: Όχι, όχι, ελεύθερος.
0: Πάει για να βρίσκεις.
6: Εξαφανίζομαι τώρα γιατί πάω να πιάσω θέση.
8: Πού πήγε? Πού πάει?
4: Πάει να πιάσει θέση.
3: Χαϊλίκια θα κάνει, ε.
0: Ό,τι λεφτά έχει να τα ξοδέψει.
8: Πώς το λέγει Κουτσούμπας?
9: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Μπράβο παιδί μου.
4: Ξυπνήστε!
9: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε.
8: Καλημέρα σας.
10: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
11: Μέρα, το κακό στον καιρό.
10: Χαίρετε παιδες.
8: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στα λιμάνια, κάθε πρωί. Εκεί στον Πειραιά κυρίως. Εκεί γίνεται, ρε παιδί μου, τα ρεπορτάζ εκεί γίνονται. Ξαμολούν τους ρεπόρτερ τα κανάλια για τις πρωινές εκπομπές να πάρουν συνεντεύξεις από τους ταξιδιώτες που ξεκινάνε για τις διακοπές τους καλοκαιρινές ή για το weekend. Καλημέρα, καλημέρα τους καλαματιανούς. Καλή εβδομάδα, νεαρέ μου. Τάκη Γιακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα και στους Κεφαλονίτες. Πολύ ψηλά η Κεφαλονιά φέτος, πολύ ψηλά.
9: Γεια Στάθη, καλημέρα. Τι άνοιγμα έκανες, ρε Στάθη? Τι άνοιγμα της εκπομπής Δευτέρα πρωί?
8: Καλημέρα Μάγκη, καλημέρα παιδί μου. Καλημέρα.

Πάει και ο Ιούλιος, τον φάγαμε παιδιά. Ένας Αύγουστος έμεινε και το μικρό καλοκαιράκι, Σεπτέμβριος. Ο αγαπημένος μήνας του καλοκαιριού. Εγώ τον έχω μες στο καλοκαίρι το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε.

0: Backstreet Boys, everybody, yeah.
1: Έγινε και πέρα στις άκυδοντες στο πανηγύρι σαν και Παρασκευής. Πες μας τι έγινε.
0: Τι, μόνο ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι. Εδώ γίνεται της Πόπης στο πανηγύρι. 4-5 πανηγύρια είχε χθες. Ένα πανηγύρι. Αυτά είναι παλαιομοδίτικα πράγματα. Να έχεις ποικιλία να διαλέξεις. Ήθελες πανηγύρι στη Βολήμα, πήγαινε στη Βολήμα. Ήθελες πανηγύρι στον Άγιο Λέοντα, πήγαινε στον Άγιο Λέοντα. Ήθελες πανηγύρι στην Μπόχαλη, πήγαινε στην Μπόχαλη. Ζάκη, θα σου ούτως ή άλλως ένα πανηγύρι είναι. Όπως και να το δεις το πράγμα. Φίλε Μάκη. Το έχουμε το πανηγύρι μέσα μας. Είμαστε πανηγυριτζίδες.

Όπω τι μου στείλες πρωί-πρωί σήμερα. Αυτό έγινε φαντάζομαι την ημέρα με τη βροχή, ε. Έκανε ο τύπος U-turn. Ε, αναστροφή δηλαδή, U-turn στην παραλιακή. Ακριβώς στο σημείο που είναι ο κόμβος του Αγίου Διονυσίου. Ποιος είναι αυτός φοβερός τύπος? Δικός μας είναι ή τουρίστας? Καλημέρα, καλημέρα και στους πανηγυρτζίδες οδηγούς. Καλημέρα στους πανηγυρτζίδες και τις πανηγυρτζούδες οδηγούς. Που οδηγείτε λες και χορεύετε στο πανηγύρι. Μαζί με το αυτοκίνητο. Καλημέρα Ειρήνη μου, καλημέρα. Τώρα λέει που ήρθε ο Κικίλιας, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Δεν θα έχουμε ποντίκια, λακκούβες, λίματα, σκουπίδια στους δρόμους. Εσύ τι λες Στάθη μου, λέει ο Τάσος. Καλημέρα στο Νότο, καλημέρα. Θέλω την άποψή σου Στάθη, γιατί ήρθε. Θα σου πω γκρινιάρι, Νότιε. Θα σου πω. Ψάχνουν να βρούνε μια λύση. Πού θα θάψουμε σκουπίδια και λίματα. Και μάλλον η λύση είναι το λιμάνι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάπως έτσι εκεί ψάχνουν δουλειά. Γίνει ένα μεγάλο έργο εκεί πέρα. Θα γίνει ένα μεγάλο έργο. Βέβαια, σε εκβάθυνσης. Μεγάλο έργο. Έπρεπε να έρθει ο υπουργός. Αν δεν ερχόταν ο υπουργός, δεν θα γινόταν τίποτα. Μην ξεχνάμε, έχουμε και εκλογές όπου να είναι, έτσι. Τίποτα δεν προχωράει, τίποτα δεν εξαγγέλλεται πλέον χωρίς την παρουσία υπουργού, υφυπουργού της κυβέρνησης. Είμαστε σε μια περίοδο που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έχουμε εκλογές. Και έρχονται από εδώ, έχουν να περάσουν κι άλλοι. Άλλοι με, πώς το λένε, πολιτικό ανάστημα. Άλλοι με το φυσικό τους ανάστημα, όπως ήρθε ο Κικίλιας. Ο Κικίλιας δεν έχει πολιτικό ανάστημα, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Μπασκετικό ανάστημα έχει. Ο Βασιλάκης. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καφέ από το φουρνάρι 45670. Πάμε βόλτα στην αγορά, επιστρέφω αμέσως μετά. Μέχρι τις 10. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ, στον Στίγμα, στο 97.6. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δυτικής Ελλάδας.

0: away. Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Dezabrou.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Χρυσός χορηγός, Dezabrou.
7: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
6: Levante Ferries,
7: Manfredas Laundries,
6: Ξένος ATV,
7: Ορανών Καπαρέλης.
6: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
7: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
6: Δοδόνη,
7: Expert Κλαβιανός,
6: Eyesight Optics,
7: Fresh Fruiters,
6: Φουρνάρικο,
7: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
6: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
9: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
12: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26 950 25 798. κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
14: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
15: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
16: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
15: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
16: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
17: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
18: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
19: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
18: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
19: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
20: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
21: Stigma Radio.
22: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
23: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

Ελπίζω να είσαστε έτοιμοι και έτοιμες για απόψε, έτσι. Το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Σε μια βροχή απρόσμενη και ξαφνική. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, 20 χρόνια συνεργασία. Θα τα

Φουλ ενέργεια, φουλ. Η προπόληση συνεχίζεται από το φυσικό σημείο των Ντεζαμπρού Ελευθερίου Βενιζέλου 5 μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα βρείτε τα εισιτήρια σε τιμή προπόλησης. Μετά μόνο στο Ταμείο του Θεάτρου. Και online βέβαια μέχρι την ίδια ώρα στις 3 www.ticketservices.gr.

και από τώρα και μέχρι τις 10. Στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας Νατάσα μέσω WhatsApp, μέσω Messenger, μέσω email στο stathislogothetis@gmail.com, γράφοντας Νατάσα. Θα κληρώσω δύο ατομικές προσκλήσεις για την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου απόψε στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Μέσω Messenger στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook Στάθης Λογοθέτης με λαδινικούς χαρακτήρες. Στο Instagram επίσης Στάθης Λογοθέτης.

Σας έχω λοιπόν και δωράκι σήμερα. Πάμε. Damn Shirley Bassey. Απ' τη μία φωνάρα στην άλλη. Slave to the rhythm.

Υπέροχη, σου λέει Μπάσεϊ. 13 πριν από τις 9 εδώ στον Στίμος 97.6. Ήρθε ο Κικίλιας λοιπόν. Ήρθε ο Κικίλιας. Ήρθε ο Κικίλιας. Στη Ζάκυνθο. Έτσι. Και παρέδωσε λέει τη μελέτη για το νέο master plan. Παιδιά, master plan ακούμε τώρα 20 χρόνια. Και master plan δεν βλέπουμε, βγαίνει νέο master plan, ξανά μετά αλλάζει κυβέρνηση, έρχεται η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά, ξαναλλάζει το master plan. Μετά τη δεύτερη φορά αριστερά ξανάρχεται για 7η φορά δεξιά, ξαναλλάζει το master plan. Με νέο λοιπόν master plan σε λειτουργία, το πλωτό ασθενοφόρο. Παιδιά εντάξει, να παιδιά εντάξει, τα μεγάλα έργα σε λειτουργία, το πλωτό ασθενοφόρο, το οποίο αν χρειαστεί κάπου αλλού το δίνουμε, δηλαδή δεν είναι ότι το έχουμε εδώ και κατά αποκλειστικότητα. Ξεκινούν τα έργα εκβάθυνσης στο λιμάνι για να θάψουμε μερικά εκατομμύρια και προστασίας της ακτής στο Αργάσι. Ποια ακτή? Για ποια ακτή στο Αργάσι? Τώρα λέγεται, δεν λέγεται ανάπλαση? Δεν λέγεται ανάπλαση παραλιακής εργασίου, θα λέγεται προστασίας. Έργα προστασίας. Δηλαδή προστασίας της ήδη της παραλίας που υπάρχει σήμερα. Διότι η ανάπλαση είναι άλλο και η προστασία είναι κάτι άλλο. Μετά το φθινόπωρο λέει θα ξεκινήσει... Θα ξεκινήσουν τα έργα εκβάθυνσης και προστασίας της ακτής του Αργάσι. Ενώ είναι ανώριμο ακόμα το έργο στο λιμάνι Βολιμών. Ανώριμο, παιδιά. Έχουν περάσει 30 χρόνια και δεν έχει, λέει, να οριμάσει. Από τον καιρό της Κανελοπούλου το θυμάμαι εγώ. Θυμάστε που είχαμε μια περιφερειάρχησα, Αγγελική Κανελοπούλου επί Πασόκ. Τι έφαγε κι αυτή, είπα. Πασόκ. Λοιπόν, από τότε θυμάμαι και ακόμα να οριμάσει, παιδιά, το έργο του λιμανιού του Αγίου Νικολάου Βολιμών. Τι γίνεται εκεί πέρα, ξερά παιδί μου όλα εκεί πάνω. Είναι ξερά όλα. Σπάνε την πέτρα εκεί πέρα για να χτίσουν βίλες τώρα. Πώς να οριμάσει ένα έργο, αφού είναι ξερότοπος εκεί. Βραχότοπος, καλημέρα. Να σε καλά, Τάκη μου, καλημέρα, καλημέρα.

Είχαμε θερμή υποδοχή, λέει, από τον βουλευτή και την ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας. Εγκάρδια συζήτηση και στον Άγιο με τον Μητροπολίτη μας Διονύσιο. Για να δω τι άλλο γράφει το ρεπορτάζ εδώ του τοπικού τύπου. Για να δω εδώ φωτορεπορτάζ, φωτογραφίες, για να δω. Μάλιστα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Άινστον.

0: Δεν βλέπω πουθενά στις φωτογραφίες στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Έβγαλε και μια φωτό ο υπουργός επάνω στο πλωτό ασθενοφόρο. Αυτά είναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι. Άμα έχουμε έτσι το Βασίλη τον Κικίλια υπουργό, τα μεγάλα έργα εδώ στη Ζάκυνθο, τα λιμενικά θα προχωρήσουν αυλεπή.
1: Καλώς την.
2: Γεια σου.
3: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Πάμε και ένα next top model αν χρειαστεί. Αν έχουμε μέσω τον Κικίλια, πάμε και ένα next top model.
3: Καλά, εσύ?
1: Ποια είσαι εσύ?
3: Ονομάζομαι Κικίλια Κατερίνα.
1: Ο Κικίλιας?
3: Είναι μακρινός συγγενής.
4: Αλλά με αγαπάει πάρα πολύ και μου είπε Κατερινά και θα γίνει το επόμενο Greece's Next Top Model.
5: Στην επόμενη φάση.
4: Μπα.
5: Μπήκες λίγο επιθετικά.
4: Λοιπόν, άκου εσύ ο Καραφλούλης. Ο θείος μου, ο υπουργός υγείας, είναι εξυπηρετικός άνθρωπος. Τι εννοώ? Μπορεί να χρειαστείς μια μαγνητική. Στην ηλικία σου κανένα bypass, μπαλονάκι, έναν προστάτη, μια κίστη κόκκινγκα.
5: Μας πουλάς ρουσφέτες σε νοσοκομεία. Καλά, κατάλαβα.
4: Το πιασες.
5: Ας σε κόψουμε, τι θα μας κάνει ο θείος σου δηλαδή?
4: Δεν ξέρεις πόσα ιατρικά λάθη γίνονται στα εφήγοντα στα νοσοκομεία. Άσε που ο θείος Κικίλιας ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη και ξέρει και μπατσαίους και ασφαλίτες. Το δυνατό μου χαρτί είναι ο θείος Κικίλιας. Με ΣΥΡΙΖΑ ήμουν χαμένη, αλλά τώρα με Νέα Δημοκρατία και θείο Βασίλη Κικίλια θα τα καταφέρω.
6: Μαλάκα μου, τι παίζει, ποιον έφερε τώρα?
5: Μπάτσος είναι.
6: Την περνάμε για να γλιτώσουμε. Πέρασες, πέρασες.
0: Ο Θεέ μου. Έτσι είναι. Δεν χρειάζεται. Άμα ξέρεις τον Κικίλια, αργά ή γρήγορα θα κάνεις τη δουλειά σου.

Θα λύσει, λέει, και το πρόβλημα με τα ποντίκια ο Κικίλιας. Θα τα πνίξει στο λιμάνι. Ακούστε, Άσο Τζίμι.

Είναι δεινή κολυβητέ στα ποδίκια, να μου πει το ξέρει. Α, θα τα ρίξει με χειροπέδε μέσα. Άντε μετά να κολυμπήσει το ποντίκι. Ω Θεέ μου, τα λύσαμε όλα τα προβλήματα, παιδιά. Στο μεταξύ, μέσα στο weekend, από την Παρασκευή και δόθε, είχαμε και τη βροχή, την καταιγίδα το πρωί, έτσι, την Παρασκευή. Είχαμε τα προβληματάκια τα γνωστά εκεί στο Τσιλιβί. Πεταχτήκαν τα φρεάτια πάλι, τα καπάκια των φρεατίων, των ομβρίων και των λιμάτων και των προβλημάτων.

Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, για το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο. Έτοιμο παράδοτες εκεί στην κεντρική διασάβρωση στο Γαϊτάνι. Το Welcome Store, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών ειδών, πουλάει όλο το χρόνο όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και τώρα στις εκτόσεις ακόμα πιο χαμηλές. Πόσο πιο χαμηλές επιτέλους τις θες? Και άμα έχεις και δόσεις πολλές, γιατί με τους φιλικούς διακανονισμούς του Welcome Store Ζακύνθου, εκτός από τις 4 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, χωρίς κάρτα σου δίνει περισσότερες δόσεις, παιδιά. Περισσότερες δόσεις, δόσεις χαμηλότερες, δόσεις στα μέτρα σου, έτσι να κάνεις ένα σωστό προγραμματισμό για τις αγορές σου, να μην πέσεις έξω, να βγει ο μήνας και να έχεις κάνει τη δουλειά σου χωρίς άγχος, χωρίς στρες στο Welcome Store. Οι αγορές για τις μεγάλες ωραίες της ημέρας, μεσημέρι και βράδυ. Αν δεν έχεις προγραμματίσει τι θα μαγειροτσουκαλίσεις από Δευτέρα έως και Σάββατο, οι κορυφαίες ψητές γεύσεις του λαδολέμονου μαζί με τα μαγειρευτά του τα μεσημέρια, πλέον έχει εμπλουτίσει το μενού το λαδολέμονο το τελευταίο διάστημα και μαγειρεύει το μεσημέρι συνταγές στην κατσαρόλα, στο φούρνο, στα τηγάνια. 33-409-2695-033-409. Παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύεται σήμερα, τα πιάτα ημέρας, αν θέλεις κάτι πέρα από τα ψητά του. Το βράδυ μόνο ψητά και με γρήγορο delivery. 33-409-2695-033-409.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
1: Εισιτήρια Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
1: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
0: Levante Ferries,
1: Manfredas Laundries,
0: Ξένος ATV,
1: Ορανών Καπαρέλης.
0: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
1: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
0: Δοδόνη,
1: Expert Κλαβιανός,
0: Eyesight Optics,
1: Fresh Fruiters,
0: Φουρνάρικο,
1: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
0: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.

Έλα Τάσο, έλα Τάσο, έλα ρε Τάσο, έλα όλο γκρίνια είσαι, Τάσο, Τάσο. Σε παρακαλώ, λέει, για πες μου, λέει, στο καλωσόρισμα του Υπουργού είδες κανέναν καλό παλιό νεοδημοκράτη? Κάτσε τώρα, γιατί μου τα μπερδεύεις λίγο. Δηλαδή οι νέοι νεοδημοκράτες δεν είναι καλοί? Είναι όλοι, για τα μπάζα? Μόνο οι παλιοί είναι καλοί? Τι καλό έκαναν και οι παλιοί, εσύ Τάσο? Και οι παλιοί, τι καλό έκαναν, να πούμε. Και αυτοί και οι πασοκτζίδες και ο...

Τι καλό έκανα δηλαδή. Έως πάντως. Εγώ είδα τον Lost. Ο Lost, που ήταν ο Lost. Lost. Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Lost. Θυμάστε τη σειρά, τη πολύ πετυχημένη σειρά το Netflix. Ήτανε, ε, το Lost. Όχι, ε.

0: εννοώ αυτό, Στάθη. Εννοώ τους παλιούς, τους καλούς, τους νεοδημοκράτες που δεν πηγαίνανε και ερχόντουσαν. Σταθεροί μέχρι και σήμερα. Αυτό εννοώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι καινούργοι νέοι δεν είναι καλοί. Μιλάω για εμάς. Εντάξει είσαι. Έλα.
1: Α, μα πες το μας έτσι. Πες το μας έτσι. Η παλιή καλή σταθερή έπρεπε να πεις. Σταθερή. Όχι. Η παλιή που πηγαινορχώσαντε, που λένε και οι πατρινοί. Πηγαινορχώσαντε. Να σου πω κάτι. Και ο Σαμαράς τέτοιος δεν είναι όμως. Ε. Πήγε ήρθε, πήγε ήρθε. Έγινε πρωθυπουργός, ξανάφυγε. Αλλά κάνει κόμμα τώρα. Τρέμει και ο Μητσοτάκης. Έλα ρε Μάκη, έλα ρε Μαγιά, πες και εσύ ρε Μάκη.
0: Σάθη, τι γίνεται σήμερα, έχω χάσει το μέτρημα.
1: Ωραίος, ωραίος, είσαι ωραίος. Αν και εσύ ξέρω ότι και λόγω ειδικότητας δεν το χάνεις το μέτρημα, δεν το χάνεις. Λοιπόν, για την απόψινή συναυλία στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο που στηρίζουν τα ραδιόφωνα του Στίγμα, του Island, του Μπράβο και του Πρίσμα. Εισιτήρια στην προπόληση μπορείτε να βρείτε μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε φυσικό σημείο στο Dezabrou Coffee and Brunch Ελευθερίου Βενιζέλου 5 και online από το www.ticketservices.gr. Ως γνωστόν, στην προπόληση τα εισιτήρια είναι χαμηλότερη τιμή, οπότε είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Τα υπόλοιπα να τα κάνετε, ξέρω εγώ, μπύρες, πιτόγυρα, ξέρω εγώ.

περισσότερες θερμίδες, περισσότερη ενέργεια για να κάψετε στο υπόλοιπο της ημέρας. Από τον υπέροχο, πλουσιότατο, πολυπίκυλο μπουφέ του. Τις φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις. Βουτήματα ολόφρεσκα και χωρίς ζάχαρη.

Λοιπόν, το weekend που μας πέρασε είχαμε αλλεπάλληλα τροχέα με γουρούνες σε κάμπο και ορεινά. Φοβερό, ρε παιδί μου. Ενώ επιχείρηση της τροχέας κατέγραψε 50 παραβάσεις με τα συγκεκριμένα, έτσι, τετράτων.

0: 130 γουρούνες ελέγχθηκαν, 50 παραβάσεις βεβαιώθηκαν συνολικά. Α, έγιναν, συγγνώμη, έγιναν, 50, 130 και 38 επίσης έλεγχοι σε πατίνια. Λοιπόν, από αυτές, από αυτούς τους ελέγχους, λέει, βεβαιώθηκαν συνολικά 50 παραβάσεις, εκ των οποίων 34 σε οδηγούς οχημάτων τύπου ATV, γουρούνες δηλαδή, και 16 σε οδηγούς πατινιών. Ενώ είχαμε και τη σύλληψη δύο οδηγών που συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επίρρεια μέθης. Τώρα οι παραβάσεις βέβαια καταλαβαίνετε ότι αφορούσαν κυρίως το ότι δεν φορούσαν κράνος οι πατινιέριδες. Φαντάζομαι έτσι, όχι φαντάζομαι, το γράφει κιόλας το ρεπορτάζ, το δελτίο τύπου. Κυρίως λέει μη χρήση προστατευτικού κράνους. Ενώ ακινητοποιήθηκαν 34 γουρούνες. Πού τις πήγαν αυτές τώρα και... Παλιά τις φέρνανε εδώ πίσω από το αστυνομικό μέγαρο, αλλά νομίζω τώρα δεν χωράνε πλέον. Το νου σας πάντως στους δρόμους business, δεν είναι μόνο οι γουρούνες, δεν είναι μόνο τα ATVs, δεν είναι μόνο οι τουρίστες που κάνουν τα κουλά τους όπου βρεθείς και όπου σταθείς. Από ό,τι μου λέει εδώ και ο φίλος μου ο Διονύσης, καλημέρα Διονύση. Καλό θα είναι, λέει, η τροχιά να πραγματοποιεί ελέγχους και για την ταχύτητα. Η κατάσταση, λέει, είναι ανεξέλεγκτη. Τα βανάκια, τα τύπου transfer, transfer services. Βλέπεις, ας πούμε, βανάκια παντού τώρα. Transfer services, transport services, VIP transport, ξέρω εγώ, exclusive transport, luxury transport. Σιγά, σιγά ρε, σιγά, σιγά ρε παιδιά, σιγά, σιγά τα luxury και τα VIP, όλοι VIP γίναμε τώρα εδώ στη Ζάκηθο. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, very fast transfer. Πάμε βόλτα στην αγορά, τελευταία και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
10: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar. Με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιμπή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
4: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
10: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
9: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
10: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
9: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
10: Εισιτήρια, Deja Brew.
9: Ticketservices.gr.

πει η Νατάσα απόψε. Δεν ξέρω αν θα πει και αυτό, γιατί αυτό δεν είναι του Θέμη και του Γεράσιμου. Είναι του Μανώλη Φάμελου. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Λοιπόν, μεγάλες στιγμές αθλητικές ζήσαμε το Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο, η Εθνική Ελλάδος.

στο παγκόσμιο κύπελο η εξήχθη στην Αυστραλία. Καταλαβαίνετε τι έγινε βέβαια, έτσι. Πόσοι Έλληνες, με τόσους Έλληνες στην Αυστραλία. Το χρυσό γκολ σε ένα παιχνίδι πραγματικά επικό για την τελική επικράτηση της εθνικής μας ομάδας εις βάρος της Ουγγαρίας 15-14 πέτυχε ο Αργυρόπουλος. Δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

8-66, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν η επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σε εξαιρετική κατάσταση ο Μίλτος. Αδιανόητη εμφάνιση στο πανελλήνιο τώρα. Δεν χρειάζεται να πιεστεί κιόλας. Δεν πιέστηκε. Αλλή μόνο. Μετά τα 861 στο Μονακό πριν από δύο εβδομάδες. Ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, το οποίο κοντεύει 20 χρόνια τώρα, από το 2007 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ενώ έχει αυτή τη στιγμή βέβαια την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2026. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης στο Άλβαρες Μήκος, Έλληνας πρωταθλητής.

0: Στάθη μου, προετοιμαζόμαστε για τρίγο σταφίδας και κατόπιν τρίγο σταφυλιών, όπως καταλαβαίνεις, και γίνεται ο κακός χαμούλης.
1: Ελπίζω να μην σου έκανε ζημιά η βροχούλα της Παρασκευής. Και στην Κοπηλασία είχαμε

υπερδύναμη πλέον και στην κοπηλασία η Ελλάδα. Πρώτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 με 6 μετάλλια. Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σου εβδομάδα.

Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα δίπλα. Παναγιώτη, μέγα καλημέρα. Καλημέρα και στον Κωστή και στον Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα και απέναντι στο Χάρη.

0: Spiller.
1: Άλλο. Άλλη μια έτσι εκδοχή. Πολύ ωραία. Και με σολαρίσματα μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Groove Jet. If This Ain't Love.

0: Χθες ήταν, λέει, Παγκόσμια Μέρα Παππού και Γιαγιάς. Δεν ξέρω αν πέρασε τον ντούκο αυτό. Γιατί η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας είναι πρώτη σε δημοφιλία. Μετά του πατέρα είναι λίγο στην απέξω. Αλλά υπάρχει και η Παγκόσμια Μέρα Παππού και Γιαγιάς, εγώ δεν το ξέρα. Σημειώστε την ημερομηνία. 26 Ιουλίου, κάθε 26 Ιουλίου έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Παππού και Γιαγιάς.
1: Πώς που έχει φτάσει αυτός ο άρρωτος? Δεν πιστεύω να έχω γίνει και παππούς.
2: Κουπίπι, κουπίπι, εσύ γιαγιά και εγώ παππούς.
3: Πέπε, πιο δυνατό, δεν ακούω καλά.
4: Θα σου κάνουμε και γονάκι, ε.
5: Κουφάθηκα κιόλας, δεν ακούω και καλά τελευταία.
3: Θα γίνετε παππούς.
2: Ε, βέβαια.
6: Παππούς, ρε, παππούς.
5: Ναι, ναι, να μου κάνετε και γονάκια.
1: Γιαγιά του θάξε.
3: Και μετά το γιαγιά.
1: Το μνημόσυνο.
5: Δεν μπορώ, γέρασα, κουράστηκα.
7: Και τα γονάκια σου ποιος θα τα μεγαλώσει, ε?
8: Έχουμε ένα παππού πυρεώτη.
2: Όπα και να με.
8: Και μια γιαγιά Κωνσταντινοπολίτισσα.
5: Το δικό μου το όνομα θα το πούμε, αλλιώς θα γίνει μεγάλο σαματάς.
9: Η επιθυμία μου είναι να μου κάνει δυο γονάκια.
10: Τα θέλει και ζευγάρι. Εντάξει,
9: τι το θέλεις τα γονάκια μας?
10: Αγόρι.
3: Μπορεί να είναι και κορί.
1: Όχι, αγόρι, τώρα δεν ξέρω εγώ.
9: Τι λέτε, ρε? Το κορίτσι είναι η χαρά του σπιτιού.
3: Πουάει ο προπάπος του προπάτη.
1: Το προπάπο, ο προπάτη.
5: Γεια.
1: Να πάρουμε τον παππού σου να πέσει.
9: Εκείνο ο παππούς.
1: Εδώ ο παππούς.

0: Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για σήμερα, αύριο πάλι μαζί, same time, same place, same frequency, εδώ στον στίγμα 96. Όπως κάθε πρωί από Δευτέρα στην Παρασκευή, ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας με πολλή ενέργεια, με αισιοδοξία, με θετική σκέψη. Μιλούσε στο μικρόφωνο, διάλεγε τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο μου μαγνητίζει το ενδιαφέρον. Ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένη μου!
0: Μέχρι αύριο ξαναπούμε να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
11: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
12: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
11: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
12: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
13: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του μήνα και ακούτε Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 μαζί. Βεβαίως και δεν είμαστε ποτέ μόνοι, εκτός από όλους εσάς φυσικά που μας ακούτε και μέσω του stigmafm.gr. Μαζί μας είναι πάντα καθημερινά η εταιρεία Μπράτης με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Εκεί θα βρείτε τα έπιπλα της Sofa Company, είναι υπέροχα, είναι μοναδικά. Θα βρείτε τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, τα πρώτα σε πωλήσεις διεθνώς, αυτά της Elite Strom, για να κοιμάστε και να ξεκουράζεστε. Θα βρείτε υφάσματα και σεντόνια, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά, τα περίφημα λευκά είδη Gila Rose και Nef Nef, αλλά και είδη για εξωτερικούς χώρους. Θα βρείτε και συστήματα σκίασης και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Θα βρείτε και υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα. Και εννοείται ότι σε όλα τα είδη οι τιμές είναι άκρος ικανοποιητικές και οι προσφορές μεγάλες και καθημερινές. Πάντα ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries, η οποία πραγματοποιεί 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Τα δρομολόγια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας όποια ώρα και στιγμή θέλετε, εύκολα, γρήγορα και απλά. Γλιτώνετε την ταλαιπωρία με το να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουμε δυναμικά αυτήν την εβδομάδα και άλλη μια εβδομάδα. Ο καιρός είναι πολύ καλός, η θερμοκρασία φυσιολογική θα πάει μέχρι τους 31 βαθμούς. Βέβαια το βράδυ ανεβαίνει πολύ το ποσοστό υγρασίας, το ξέρουμε. Άνεμοι ασθενείς από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Να ξέρετε πάντως ότι από αύριο αρχίζουν πάλι ζέστες. Αρχίζουν 35. Αλλά θα τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά αύριο. Σήμερα είναι του Αγίου Παντελεήμονος βοήθειά μας. Χρόνια πολλά σε Παντελή, Παντελίνα, Παντέλο, Παντελεήμον και τα λοιπά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 1302, ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Το 1864 πέθανε ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός. Μετά την ανεξαρτησία, το 1885 ο Εμμανουήλ Ροΐδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Μιλάμε για το συγγραφέα της Πάπισσας Ιωάννας, παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελίλων. Το 1903 γεννήθηκε ο Μιχαήλης Στασινόπουλος, ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση.

Το 1922 με τον νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις και θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και βέβαια από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924 είχαμε την τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Το 1940 έκανε την εμφάνισή του, τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ο Bugs Bunny, ο πολύ γνωστός κούνελος με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων «Ένας άγριος λαγός». Λαγός ήταν, όχι κούνελη, ναι. Το 1948, σαν σήμερα 27 Ιουλίου, γεννήθηκε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο θρύλος της ελληνικής ροκ μουσικής. Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. Ενώ το 1974 η Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ αυτή την τεράστια επιτυχία τους που θα ακούσουμε τώρα. Ήταν 1974. Lynyrd Skynyrd και Sweet Home Alabama.

Και να ακούμε Lynyrd Skynyrd, να πούμε ότι το 1992, σαν σήμερα 27 Ιουλίου, πέθανε η Τζένι Καρέζη, η σπουδαία Τζένι Καρέζη. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ευγενίας Καρπούζη. Και τέλος, το 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, με ένα νεκρό και 110 τραυματίες.

Λοιπόν, πάμε στην κεντρική μας επικαιρότητα πριν περάσουμε στα τοπικά μας. Καταρχάς, για χιλιοστή φορά ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027 με τη λήξη της τετραετίας και από ό,τι φαίνεται, εκτός συγκλονιστικού απορρόπτου, αυτό θα ισχύσει. Ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, αλλάζουν πολλά και διάφορα για όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ. Μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές για χρέη προς εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και όχι μόνο.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει αύριο θα γίνει αυτό, Τρίτη δηλαδή, το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε την δημοσκόπηση από την εταιρεία Mark, η τελευταία πριν από τις διακοπές του Αυγούστου να πούμε, που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη στην πρόταση ψήφων με 30%, με 14 μονάδες διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 16%.

με το Πασόκ να ακολουθεί στο 11%, την Ελληνική Λύση στο 7,5, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού στο 7,4, το ΚΚΕ στο 6,7, Πλέψη Ελευθερίας 5,5, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 25 3,1 και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το όριο του 3%. Σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής θα έχουμε την πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία για 33 άρθρα. Όλα αυτά είναι, αφορούν το πρώτο κεφάλαιο της αναθεώρησης του συντάγματος. Και ενώ βέβαια θα δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην εθνική μας ομάδα πόλο που επιτέλους πήρε χρυσό μετάλλιο, επιτέλους δηλαδή, δικαίωση για την ελληνική υδατοσφαίριση στο παγκόσμιο κύπελο στην Αυστραλία. Στον τελικό νικήσαμε 15-14 την Ουγγαρία και πήραμε το χρυσό και μπράβο σε όλους.

Από την διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται η πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, καταστροφικές πυρκαγιές. 375.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε Γαλλία και Ισπανία. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, οικολογική κατά κύριο λόγο. Στη Γαλλία η μεγάλη πυρκαγιά απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει 152.000 εκτάρια γης. Πρωτοφανής πραγματικά περιβαλλοντική κρίση, καταστροφή άνευ προηγουμένου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πίστηκε να κάνει πίσω, να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Τώρα δεν ξέρω βέβαια μέχρι πότε. Διέψευσε ο ίδιος τις αναφορές περί έλλειψης αμερικανικών πυρομαχικών. Η Τεχεράνη δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει την πάυση των επιχειρήσεων. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πλήξουν και πάλι το Ιράν. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκεί γίνεται ένας κακός χαμός.

Να περάσουμε στα τοπικά μας και πρώτα απ' όλα να πούμε ότι, γιατί δεν είχαμε προλάβει να τα πούμε την Παρασκευή, επιβεβαιώθηκε το 5ο κρούσμα λεπτοσπύρωσης στο νοσοκομείο και αυτό είναι μια σοβαρή εξέλιξη, το ξαναλέμε. 5ο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, μιλάμε για το έτος 26, για το 2026. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια για τον θάνατο της μητέρας του Δήμαρχου, του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου, της Αγγελικής Στασινόπουλου, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών μετά από νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Ακίνθου. Σήμερα 12 το μεσημέρι θα γίνει η εξόδιος, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πόλεως. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί 6 το απόγευμα στο κημητήριο Υπεραγίας Θεοτόκου Αρχαίας Ολυμπίας. Στα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλοιπούσας, στην οικογένεια του Δημάρχου Ζακίνθου, του κυρίου Στασινόπουλου. Είχαμε στη Ζάκυνθο την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Βασίλη Κικίλια, ο οποίος είχε και μια σειρά από συναντήσεις με φορείς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα όπως η ενίσχυση του λιμεναρχείου με προσλήψεις, η πορεία του master plan του λιμανιού, οι διθοκορίσεις, οι παρεμβάσεις στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών και το Αργάσι, στην παραλία του Αργασίου και στο λιμάνι εκεί του Αγίου Νικολάου Βολιμών, η ασφαλτόστρωση του λιμένα και άλλα θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στην πορεία.

Να πούμε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ λόγω του θανάτου της μητέρας του Δημάρχου, του κ. Στασενόπουλου. Η νέα ημερομηνία είναι για αύριο. Αύριο λοιπόν θα γίνει η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, αύριο 8 το απόγευμα, αύριο Τρίτη 8 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Είχαμε ένα δελτίο τύπου από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα έτσι επιθετικό απέναντι στον βουλευτή, τον κύριο Ακτύπη, σχετικά με τα όσα ο ίδιος υποστήριξε για την παιδιατρική κλινική και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Στυλιτεύει τον βουλευτή Ζακίνθου τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι αναζητά από δύο Πομπέους τράγους και πετά τον μπαλάκι των ευθυνών που ο ίδιος έχει και ο ίδιος έχει ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ζάκυνθο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ζακίνθου στηρίζει τα αιτήματα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών για τα θέματα υποστελέχωσης του νοσοκομείου

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10. Εσείς έχετε τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr και από εκεί μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας, να το ξαναπώ. Θα βρείτε τρεις διαφορετικές εφαρμογές, εσείς επιλέγετε πια, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber. Μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα, είτε είναι γραπτό, είτε είναι ηχητικό. Ερώτηση, παρατήρηση, σχόλιο, καταγγελία, ό,τι θέλετε εσείς.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στίγμα. Έτσι. Dire Straits. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σε λίγα λεπτά και μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, το διαφημιστικό νό, θα είμαστε εδώ.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM. Γραμμικό.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης,
8: Πράτης καλός.
9: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 36 λεπτά μετά τις 10. Στίγμα ακούτε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 μαζί. Όπως έλεγα και από το ξεκίνημα της εκπομπής, είχαμε την επίσκεψη στη Ζάκυνθο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια, με σειρά ανακοινώσεων και έργα και παρεμβάσεις που αφορούν ενίσχυση λιμεναρχείου, την πορεία του master plan του λιμανιού, την ασφαλτόστρωση του λιμένα, βυθοκορίσεις, παρεμβάσεις στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών για την παραλία του Αργασίου και πολλά άλλα. Μια ιδιαίτερα σημαντική επίσκεψη, όπως την έχει χαρακτηρίσει ήδη ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Ακτύπης, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε βουλευτά.
10: Καλή σας ημέρα κύριε Μπάσα, σας και τους ακροατές σας. Για τους ανησυχούντες να πούμε ότι ο υπουργός ήπιε μόνο ένα εσπρεσάκι σε χάρτινο φλιτζανάκι.
9: Τι εννοείτε, για ποιους ανησυχούντες?
10: Γιατί υπήρχε μια ανησυχία στο διαδίκτυο ότι πάλι θα φάνε και ότι διάφορα τέτοια. Μην ανησυχούν, δεν χρεώθηκε το νησί. Μόνο ένα καφέ εσπρέσο σε χάρτινο, μάλιστα συγκεκριμένα, οπότε δεν θα έπιναν.
9: Διπλό ή μόνο?
10: Μόνο. Οπότε δεν ήταν το έξω. Επειδή ακριβώς για να δείτε το επίπεδο που αντιμετωπίζουμε γενικώς τα προβλήματα του νησιού. Αυτό τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
9: Λοιπόν,
10: καταρχάς πάμε στην ουσία του θέματος. Ο υπουργός εδώ δεν ήρθε για να κάνει εξαγγελίες. Ήρθε ακριβώς γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρατε προηγουμένως είναι δρομολογημένα. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα η παραλία του Αργασίου, η οποία πέρασε από τις διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας με μηδενική τότε καταχώρηση για να γίνουν όλες οι ενέργειες για να έχουμε σήμερα εργολάβο. Mm-hmm. Επομένως μέσα στο φθινόπωρο θα πρέπει να ξεκινήσει το συγκεκριμένο έργο. Ταυτόχρονα μιλάμε για το πλωτό ασθενοφόρο το οποίο έχουμε, μιλάμε για το λιμάνι των Βολιμών το οποίο είναι η χερσαία ζώνη, πλέον ανήκει στον λιμενικό ταμείο. Εκεί έχουμε δημοπράτηση του έργου, βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, επαναδημοπρατείται από ό,τι με πληροφορούν σε 15 μέρες επαναδημοπρατείται, άρα είναι τελειωτικό. Η βυθοκόρηση η οποία έχουμε ανάδοχο, γιατί ενθυμίστε ότι βγήκε άγωνος, αυξήσαμε το αντικείμενο χρηματικά και είχαμε 8 ενδιαφερόμενους και έχουμε ανάδοχο για την βυθοκόρηση του λιμανιού,
9: η οποία
10: για αυτή θα ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται τώρα το φθινόπωρο, και αυτή επειδή υπάρχει εν μέσω καλοκαιριού μεγάλη κίνηση στο λιμάνι μέσα, νομίζουμε ότι εκεί θα ξεκινήσει και αυτή. Ταυτόχρονα όμως
9: δεν ξέραμε όμως για την ασφαλτόστρωση του λιμανιού.
10: Την ασφαλτόστρωση βεβαίως σήμερα ήταν η μελέτη για έγκριση στην περιφέρεια, γιατί δεν έχει τεχνική υπηρεσία όπως γνωρίζετε το λιμενικό ταμείο, και είχε κατατεθεί στην περιφέρεια για να την εγκρίνει η περιφέρεια, η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Πήρε την έγκριση και σήμερα κατατίθεται στο Υπουργείο για να χρηματοδοτηθεί. Είναι δεσμευμένη η χρηματοδότηση 280.000 περίπου ευρώ για να γίνει πλήρης ασφαλτόστρωση του λιμανιού, και ταυτόχρονα έχουμε ολοκληρωμένη μελέτη για πλήρη ανάπλαση μέχρι που να ολοκληρωθεί το master plan, γιατί δεν θα πρέπει να περιμένουμε, για να ενοποιήσουμε τις ράμπες που έχονται τα καράβια, γιατί διευκολύνει πολύ τους καπεταναίους οι οποίοι θέλουν να μην έχουν, δηλαδή να πάνω στις προβλήτες, να μην είναι συγκεκριμένος ο χώρος, αλλά να είναι ενιαίος για μεγαλύτερη ευκολία τους. Αυτό λοιπόν και κάποιες άλλες ανακοινήσεις στο λιμάνι, 1.045.000 ευρώ είναι από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο έχει να κάνει για αναβάθμιση λιμανιών που έχουν να κάνουν με ακτοπλοεία, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι υπό ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ναι. Αυτά είναι έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και τις καταθέσαμε. Άρα είναι ολοκληρωμένες μελέτες που πρέπει να πάρουμε τις χρηματοδοτήσεις. Το ένα είναι σίγουρο, γιατί είναι από το ΕΠΑ, δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το πρώην πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το άλλο είναι από ΕΣΠΑ. Επομένως μιλάμε για δρομολογημένα πράγματα και δεν ήρθε εδώ για να πει θα σας κάνω. Αυτά είναι δρομολογημένα.
9: Κατά συνέπεια,
10: ο λόγος της επίσκεψής του
9: Αυτό
10: ήταν καταρχάς για να δει τους λιμενικούς οι οποίοι καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια και εν ώψη καλοκαιριού και να πει ότι έχουν την απόλυτη υποστήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου. Και ταυτόχρονα να τους πει ότι για πρώτη φορά μετά από το 2004, εκτός διαδικασιών πανελλαδικών, γίνεται πρόσληψη 500 λιμενοφυλάκων, το αντίστοιχο των σιδηροφυλάκων που γίνεται στην αστυνομία τώρα τον Αύγουστο, και άλλους 500 οι οποίοι θα γίνουν στο τέλος του χρόνου. Από αυτούς θα ενισχυθεί και το λιμεναρχείο της Ζακύνθου.
9: Έχουμε
10: και
9: τον αριθμό, κύριε Βουλευτά,
10: Εντάξει, ο αριθμός, κοιτάξτε, δεν είναι συγκεκριμένος, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει μια καλή, αν θέλετε, στελέχωση και του λιμεναρχείου της Ζακύνθου από αυτό το προσωπικό, το οποίο θα προσληφθεί άμεσα τον Αύγουστο και το τέλος του χρόνου. Επομένως, ήταν και αυτό μια πάρα πολύ καλή ανακοίνωση. Είδαμε τα πλωτά, γιατί ενθυμίστε από το σταθμό σας και από τις εφημερίδες ότι ο βουλευτής φταίει που έφυγε το πλωτό και πήγε κάτω στην Ανατολική Μεσόγειο, που ήταν η συμβατική μας υποχρέωση. Πού είναι το πλωτό? Δεν έχει πλωτό το λιμενικό? Ανησυχούσαν για το πλωτό του λιμενικού όλοι. Κόμματα, πολίτες ανησυχούσαν. Τώρα έχουμε 4 πλωτά στη Ζάκυνθο. 4 πλωτά. Ένα στο λιμάνι των Βολιμών. Το μεγάλο, το οποίο έκαμε αναβάθμιση, άλλαξε μηχανές στη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο πλωτό του λιμενικού. Έχουμε το ασθενοφόρο, το οποίο έκανε και μια διακομιδή. Κάποιοι βγήκαν και έγραψαν ότι δεν έχει προσωπικό, λέει, αλλά προχτές έκανε διακομιδή με μια αποκόλληση αδουλιστροειδού και έπρεπε άμεσα να γίνει αντιμετώπιση και την έκανε τον πλωτό ασθενοφόρο μας.
9: Ναι.
10: Και τους πήγε απέναντι. Επομένως, βλέπετε ότι η παραφιλολογία γίνεται στο διαδίκτυο και από επίσημα χείλη πολλές φορές για να κάνουν αντιπολίτευση. Και από την άλλη τη μεριά έχουμε και το καινούριο σκάφος με εξολέμβειες, και αυτό ίδιο σκάφος με το ασθενοφόρο, αλλά διαφορετικός τύπος, το οποίο είναι του ΟΦΗΠΕΚΑ και το οποίο χρησιμοποιείται και αυτό από το λιμενικό, εφόσον υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθεί. Ναι. Δηλαδή, από εκεί που δεν είχαμε, έχουμε 4 πλωτά αυτή την ώρα στη Ζάκυνθο.
9: Έχουμε 4 πλωτά και με το προσωπικό που απαιτείται και για τα 4.
10: Και το προσωπικό, βεβαίως, ναι. Και το προσωπικό, το οποίο είναι στελεχωμένα. Έχουμε βελτιωθεί, γιατί έχουμε ενισχυθεί με 4-5 άτομα τα οποία είχε ζητήσει, και όντως έχουμε ενισχυθεί για την περίοδο τώρα του καλοκαιριού. Και θεωρούμε ότι με αυτές τις προσλήψεις που γίνονται εκτός διαδικασίας και από τη διαδικασία των πανελλαδικών, και από εκεί θα υπάρξει ενίσχυση, ότι θα γίνει, αν θέλετε, μια καλή ενίσχυση του λιμεναρχείου το επόμενο διάστημα. Δεν λέμε ότι θα γίνουν τα πάντα τέλεια, αλλά όμως θα υπάρχει αρκετά σημαντική βελτίωση και στο λιμεναρχείο, όπως είναι και στις υπόλοιπες υπηρεσίες.
9: Άρα λοιπόν η επίσκεψη του Υπουργού ουσιαστικά ήταν για το λιμεναρχείο.
10: Το λιμεναρχείο, και από εκεί και πέρα έγινε και η σύσκεψη. Ναι. Μην βιάζεστε, ένα λεπτό. Έχαμε λοιπόν και τη σύσκεψη, η οποία έγινε πάνω, για να δούμε τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, να ακούσει από τους φορείς αν υπάρχουν άλλα προβλήματα τα οποία να τα δούμε. Αναφέρθηκαν τα ορφανά λιμάνια, τα οποία έχουμε πολλά λιμανάκια τέτοια, όπως είναι στην Αγία Τριάδα, στον Άγιο Σώστη, ναι, στο Γάιδαρο, ναι, παντού, και τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είναι παράνομα, δεν μπορεί να επέμβει κανένας εκεί στην περιοχή και κινδυνεύουν, αν θέλετε, και για καταστροφή. Από εκεί και πέρα είπε να το δούμε και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη, εάν να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση για να δούμε πώς μπορούμε να το νομιμοποιήσουμε πέρα από χρονοβόρες διαδικασίες, επειδή είναι λιμάνια τα οποία εξυπηρετούν, αλλιευτικά καταφύγια τα οποία εξυπηρετούν. Ήταν μια συζήτηση η οποία έγινε για τέτοια θέματα. Όμως για τα μεγάλα ζητήματα που σας ανέφερα προηγουμένως, τα έργα είναι δρομολογημένα.
9: Ναι.
10: Δηλαδή έχουμε αναδόχους τα περισσότερα.
9: Ναι, ναι.
10: Στο λιμάνι στην Πιθοκόρηση έχουμε ανάδοχο. Στο λιμάνι των Βολιμών έχουμε δημοπράτηση. Στην ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου έχουμε ανάδοχο. Επομένως, αυτά δεν ήταν θέματα τα οποία έπρεπε να τα λύσει ο Υπουργός.
9: Ναι.
10: Είναι λιμένα. Εμείς τις ευχαριστίες μας είπαμε. Όπως επιτρέψτε μου να πω ότι τον ευχαρίστησα, γιατί από την περίοδο της πανδημίας και όταν ήταν Υπουργός Υγείας από το 20, έχουμε τη μονάδα εντατικής θεραπείας, η οποία έχει σώσει πολλούς συμπολίτες μας, όχι μόνο εδώ στη Ζάκυνθο, αλλά και από τα γύρω νησιά. Έχουμε ταυτόχρονα γίνεται λόγω της μονάδας και του νευρολόγου θρομβόληση στα αγκιακά κεφαλικά επεισόδια, και έχουμε σώσει πολύ κόσμο από αναπηρίες. Ταυτόχρονα είχαμε προσλάβει επί των ημερών του πάνω από 150 άτομα υγειονομικούς τότε στο νοσοκομείο που είχε καταρρεύσει από προσωπικό. Μετά, όταν πήγε στο Υπουργείο Τουρισμού, οι μελέτες οι οποίες έγιναν για να γίνουν τα κυκλειδώματα και το μονοπάτι το οποίο πηγαίνει στη σημαία για θέαση από τους τουρίστες, έγινε επί των ημερών του και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο.
9: Ναι. Με ακούτε, κύριε?
10: Ναι. στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, φτιάξαμε την ΕΜΟΔΕ, που ήταν επί των ημερών του η ΕΜΟΔΕ, η οποία υπάρχει στον Κυλιωμένο και έχει μάλιστα κάνει και δύο επεμβάσεις και έχει σώσει ζωές την περίοδο του καλοκαιριού, και είναι μια ασφάλεια για το νησί και για τη χειμερινή και για την καλοκαιρινή περίοδο για φυσικές καταστροφές. Όταν πήγε τώρα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουμε αυτά τα έργα της βυθοκόρησης, του παραλίας, του Αργασίου, όλα αυτά τα οποία ολοκληρώθηκαν για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
9: Για το ναυάγιο, κύριε Βουλευτά, τέθηκε καθόλου το ζήτημα
10: στον Υπουργό? Δεν έχει καμία αρμοδιότητα το Υπουργείο Ναυτιλίας αυτή τη στιγμή, πέρα από το να βγάζει μαζί, να συνυπογράφει, αν θέλετε, αυτό το χαρτί, το οποίο η ΚΙΑ, η οποία βγαίνει για την για τη συμμόρφωση στην περιοχή εκεί του ναυαγίου, και να είναι προσεκτική και λιμενική. Τα υπόλοιπα τα έργα ανήκουν στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και Υπουργείου Οικονομικών. Δεν έχουμε δηλαδή από εκεί κάτι να πούμε για το ναυάγιο, γι' αυτό και δεν αναφέρθηκε και το θέμα εκτερός του ναυαγίου. Επομένως, η επίσκεψη ενός υπουργού που ποικιλοτρόπως έχει βοηθήσει, κάποιοι δεν θέλουν να δουν τα έργα, δεν βλέπουν, βρε παιδί μου, υπάρχει μια θέμα τυφλότητας, δεν θέλουν να βλέπουν, δεν τα βλέπουν, δεν βλέπουν τίποτα. Όλα αυτά τα οποία λέμε, οι δημοπρατήσεις που γίνονται, οι δρόμοι Καλαμάκι, η Λαγανά που γίνονται, τα σχολεία που ανακαινίζονται, οι προκηρύξεις των έργων που γίνονται, όπως είναι για το νερό, για τα αποχετευτικά, όλα αυτά δεν βλέπουν τίποτα, δεν βλέπουν τίποτα, να κάνουμε, δεν βλέπουν τίποτα. Και πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι εμείς που βλέπουμε, που πραγματικά έχουμε το φως μας, να προχωρήσουμε. Τι να κάνουμε τώρα?
9: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Βουλευτά, δύο θέματα, αν μου επιτρέπετε, που δεν αφορούν τον κύριο Κικίλια, τον υπουργό. Έχουμε το πέμπτο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, το γνωρίζετε, έτσι?
10: Ναι, βεβαίως.
9: Είστε και γιατρός, δεν είστε απλά βουλευτής, έτσι? Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι η λεπτοσπύρωση ως ασθένεια. Τι πρέπει να γίνει, τι δεν κάνουμε καλά?
10: Καταρχάς πρέπει να υπάρξει και να ακολουθούμε τις οδηγίες που δίνει ο ΕΟΔΗ. Κακά τα ψέματα, ό,τι και να γίνει από μειοκτονία ή οτιδήποτε, πάντα ο κίνδυνος θα υπάρχει από τη στιγμή που είμαστε στις αγροτικές περιοχές και κάποιοι συμπολίτες μας ασχολούνται με τα αγροτικά, και ανά πάσα ώρα και στιγμή το ξέρουμε χρόνια ότι υπάρχουν σημεία τα οποία μπορούν να πάνε τα ποντίκια και να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Ναι. Άρα πρέπει να παίρνουμε προφυλάξεις απέναντι σε όλα αυτά, όπως έχει δώσει ο ΕΟΔΗ. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει μια σωστή κάποια στιγμή μειοκτονία. Αυτή την ώρα δόθηκε στο Δήμο της Ζακύνθου για πρώτη φορά ένα τεράστιο ποσό. Εδώ μιλούσαμε για 30.000, για 20.000. Δόθηκε ένα ποσό των 300.000 ευρώ για πρώτη φορά στη Ζακύνθου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν αυτά τα 300.000 ευρώ, κύριε Μπάστα, να μην πάνε χαμένα, αλλά να γίνει, αν πρέπει να γίνει σε άλλη περίοδο, αυτά τα ξέρει ο Δήμος και οι υγειονομικές υπηρεσίες, να τα δούνε πότε πρέπει να γίνει. Αν πρέπει να γίνει κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να γίνει σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Μην πάμε και τα πετάξουμε σε μια περίοδο που δεν γίνεται τίποτα, απλώς για να πούμε ότι κάναμε κάτι. Ναι. Πρέπει δηλαδή να γίνει σωστά η μειοκτονία. Όχι ότι θα εξαλείψουμε το πρόβλημα αυτό, μην πιστεύουν κάποιοι ότι μπορεί να εξαλείψει, αλλά να μειώσουμε πραγματικά, να μειώσουμε τους κινδύνους όσο γίνεται. Αν όμως δεν το ακολουθήσουμε αυτό και πάμε, επειδή ακριβώς πιεζόμαστε από την κοινή γνώμη για τα μάτια του κόσμου, να κάνουμε μια μειοκτονία σε λάθος περίοδο που δεν θα γίνει σωστά και πεταχτούν και τα 300.000 ευρώ, νομίζω ότι πάλι εδώ θα είμαστε να συζητάμε τα ίδια πράγματα. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε.
9: Υποθετικά το θέσατε τώρα αυτό, ή γνωρίζετε ότι όντως γίνεται μειοκτονία σε μια περίοδο που δεν χρειάζεται?
10: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ ακούγονται διάφορα. Ο καθένας λέει ότι δεν περάσαν ημερομηνίες, ότι έπρεπε να γίνει τότε, έπρεπε, αλλά πάμε και το κάνουμε. Άρα τι κάνουμε? Κάνουμε δηλαδή μια μειοκτονία η οποία δεν θα αποδώσει. Επομένως λέω ότι επειδή είναι ένα τεράστιο ποσό το οποίο μπορεί να λύσει σημαντικά προβλήματα, να μην πεταχτεί στον αέρα, αλλά να γίνει σωστά.
9: Μάλιστα.
10: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσω να πω
9: όχι,
10: και τι. Αν εντάξει, είναι να ασχοληθώ, γιατί δεν μπορούν άλλοι να το κάνουν, να ασχοληθώ εγώ, αλλά να μάθω και πώς και τι. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν οι καθήλυνα αρμόδιοι οι οποίοι πρέπει να ασχοληθούν, ο καθένας στον τομέα του, όπως καταλαβαίνετε.
9: Κύριε Βουλευτά,
10: εγώ τι λέω, τις οδηγίες, λέω ότι τι θα πρέπει να ακολουθηθεί, όπως θα πρέπει να το λέτε κι εσείς. Ο κάθε πολίτης που θέλει να λύσουμε το πρόβλημα.
9: Έχουμε πει για τα ατομικά μέτρα προστασίας και έχουμε πει ότι πρέπει και η περιφέρεια και ο Δήμος από κοινού να συντονιστούν, γιατί και οι δύο φορείς κάνουν μακεδονία, έτσι. Δεν είναι...
10: Βεβαίως, να συντονιστούν και να το κάνουν την κατάλληλη περίοδο για να έχουμε αποτέλεσμα.
9: Ναι.
10: Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου, έτσι. Αν το κάνουμε σε μια περίοδο που δεν έχουμε αποτέλεσμα,
9: χωρίς να είμαι ειδικός,
10: δεν υπάρχει λόγος.
9: Χωρίς να είμαι ειδικός, γιατί δεν είμαι, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει, και το λένε όλοι δηλαδή οι αρμόδιοι, ότι πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη περίοδο. Την περίοδο δηλαδή που, γίνεται, που γεννάνε τα τροχτικά, να το πω έτσι απλά λαϊκά.
10: Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει τότε. Αν πρέπει όμως να γίνει τώρα, γιατί θα πρέπει να μην το αφήσουμε, γιατί θα δυναμώσει περισσότερο το πρόβλημα. Αν, δεν μπορώ να το ξέρω.
9: Εντάξει, ναι.
10: Εγώ αυτό που μπορώ να πω, όπως μπορείτε να το πείτε κι εσείς, είναι ότι πρέπει να γίνει σε μια περίοδο που θα έχει αποτέλεσμα η μειοκτονία. Και να μην γίνει έτσι απλώς για να πούμε ότι κάτι κάναμε για να, επειδή ακριβώς πιεζόμαστε από την κοινή γνώμη.
9: Έχετε ήδη δώσει απαντήσεις ό,τι αφορά την παιδιατρική κλινική, αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι τεράστιο το ζήτημα, τόση ώρα που μιλάμε, έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους που απλά αγωνιούν.
10: Ναι,
9: αγωνιούν.
10: Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε και αγωνιούν πραγματικά, προσπαθούν οι άνθρωποι όντως να... Πρέπει να σας πω το εξής, ότι έχουν δοθεί, υπάρχουν κάποιες προτάσεις, οι οποίες ήταν και στο ψήφισμα το οποίο έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δόθηκαν κάποιες, και μάλιστα είπαν ότι στο διατάφτα ότι θέλουμε να γίνουν αποσπάσεις γιατρών, πράγμα το οποίο γίνεται. Υπόθηκε ότι πρέπει να ληφθούν οι θέσεις, έχουν προηγηθεί δύο θέσεις γιατρών. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να ξέρετε, και να ενισχύσουμε, και ο Δήμος έχει πει ότι 600 ευρώ τουλάχιστον και μπορεί και παραπάνω
9: να δώσει
10: για φαγητό και για στέγαση.
9: Ναι, ναι.
10: Αυτά τα έχουμε κάνει όλα. Άγωνο το έχουμε κάνει το νοσοκομείο και έχουμε 700 ευρώ επιπλέον στους γιατρούς που έρχονται, γιατί το έχουμε μεταδέψει σε άγωνο πριν από 4-5 χρόνια. Επομένως κινήσεις έχουν γίνει. Παρόλα αυτά δεν έχουμε ενδιαφέρον να υπάρχουν από παιδιάτρους. Αυτό όμως γιατί? Γιατί υπάρχει τεράστια δυσφήμιση στο νοσοκομείο της Ακίνθου, κύριε Μπάστα. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Το γεγονός ότι σήμερα, επειδή αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα στην παιδιατρική, γιατί το αντιμετωπίζουμε? Γιατί δεν θέλαμε να κλείσουμε τα μάτια στα προβλήματα τα οποία είχε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βολευτούμε με ό,τι είχαμε. Το Υπουργείο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συμπράττει σε ορισμένες ενέργειες που δεν είναι σύνομες.
9: Τι
10: και
9: εννοείτε?
10: Από εκεί και πέρα βρεθήκαμε πάνω στο πρόβλημα. Εννοώ δηλαδή με την απομάκρυνση της μιας παιδιάτρου και αυτά τα οποία συμβήκαν το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορούσε ο Υπουργός να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, προκειμένου, επειδή ξέρω ότι είναι δύσκολο να βρούμε παιδιάτρους, ας το αφήσουμε να κυλάει έτσι το πράγμα.
9: Ναι.
10: Δεν μπορούμε. Όπως και τώρα δεν μπορούμε να ανεχθούμε με τέτοιες συμπεριφορές από το μόνιμο προσωπικό του νοσοκομείου και τη μόνιμη παιδιάτρο, η οποία ενώ είναι σε εφημερία, στέρνει από τη Θεσσαλονίκη, από άλλο νοσοκομείο εκτός Ακίνθου, να στέρνει αναρωτική άδεια, η οποία είναι ένα μήνα την ίδια μέρα που ήταν η εφημερία της.
9: Ναι.
10: Και ενώ ήταν προγραμματισμένο μετά από 4 ημέρες να έρθει αποσπασμένος γιατρός για να συνεχίσει. Δεν γίνεται δηλαδή να αντιμετωπίσουμε οι Ζακυνθινοί να πέφτουν πάνω στο βουλευτή και στο Υπουργείο, αλλά να μην βλέπουν το πρόβλημα εσωτερικά, ότι κάποιοι μπορεί να παίζουν και πολιτικά παιχνίδια. Γιατί είναι και πολιτικό παιχνίδι αυτό το οποίο γίνεται τώρα.
9: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
10: Να τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια.
9: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Πολύ σοβαρό.
10: Βεβαίως είναι σοβαρό. Και είναι πολιτικό το παιχνίδι εδώ το οποίο γίνεται. Δηλαδή, εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Δυσφημούμε το νοσοκομείο, λέμε ότι κατέρευσε το νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο με το οποίο έχει σχεδόν όλες τις ειδικότητες, με τις ελλείψεις του, αλλά μονάδες εντατικής, όπως είπαμε προηγουμένως, ημιοθεραπευτικές μονάδες, μονάδες τεχνητού νεφρού. Με προσωπικό προσλαμβάνουμε συνέχεια, άλλοι μπορεί να φύγουν και προσπαθούμε να τα λύσουμε τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, το να βγαίνεις όλη την ημέρα γιατί έχεις ένα πρόβλημα σε μια κλινική και να λες ότι κατέρευσε η υγεία στη Ζάκυνθο, δεν νομίζω ότι κανένας γιατρός θα θέλει να έρθει σε ένα νοσοκομείο το οποίο υπάρχει αυτό το κλίμα της κατάρρευσης, το οποίο θέλουν να παρουσιάζουν προς τα έξω.
9: Άρα, αυτό
10: γιατί
9: θεωρείτε...
10: με πολλούς συναδέλφους μιλάμε.
9: Άρα...
10: Για πολλούς συναδέλφους μιλάμε. Δεν θέλουν να έρθουν.
9: Άρα αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που βλέπετε, απροθυμία.
10: Ναι, βεβαίως. Είναι η δυσφήμιση. Προσέξτε το αν τι γίνεται. Αυτοί οι οποίοι είναι οι πρεσβευτές του τι συμβαίνει στο νοσοκομείο είναι οι γιατροί, οι αγροτικοί και οι ειδικευόμενοι που έρχονται στη Ζάκυνθο. Ρωτήστε αυτούς τους γιατρούς όταν φεύγουν αν θέλουν να επιστρέψουν. Ας δούμε τι συμβαίνει και δεν θέλουμε. Δηλαδή εδώ έχουμε ζακυρθινόπουλα γιατρούς που δεν θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο τους. Δεν γίνεται δηλαδή όλοι να μην θέλουν να γυρίσουν στον τόπο τους.
9: Μάλιστα.
10: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει γενικότερο.
9: Μήπως γιατί... δεν είναι πρόβλημα, κύριε Βουλευτάμος, επίσης, εκτός από όλα αυτά που λέτε, και η, πώς θα το πω, η υπερεργασία ή δεν υφίσταται
10: μα
9: αυτό.
10: Μα υπερεργασία προέρχεται, αυτά που σας λέω τώρα, κύριε Μπάστα,
9: ναι.
10: Μην πάμε τώρα να μασίσουμε, να τα γυρίζουμε τα ίδια.
9: Μα τι λένε οι γιατροί, λέω.
10: Ένα λεπτό. Η υπερεργασία γίνεται από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να φέρουμε προσωπικό, ναι, δηλαδή ναι, δεν ναι. επιλέγεται το νοσοκομείο της Ζακύνθου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
9: Είναι απόρρια του άλλου δηλαδή. Το ένα είναι απόρρια του άλλου.
10: Είναι απόρρια του άλλου. Ναι. Σε ορισμένες όμως κλινικές έχουμε παραπάνω προσωπικό.
9: Ναι,
10: δηλαδή στην ορθοπαιδική κλινική έχουμε παραπάνω γιατρούς από αυτούς που προβλέπονται από τον οργανισμό.
9: Το γνωρίζω.
10: Στην γυναικολογία έχουμε παραπάνω.
9: Το γνωρίζω. Εγώ αναφέρθηκα και την παιδιατρική. Δεν αναφέρθηκα στο σύνολο.
10: Έχουμε ένα πρόβλημα στην παιδιατρική. Έχει ένα πρόβλημα στην παιδιατρική. Έχει καταρρεύσει το νοσοκομείο, το σύστημα υγείας. Αφέθηκε το νοσοκομείο, αφέθηκε το. Βέβαια, σας ρωτάω, γιατί όταν έχεις ένα πρόβλημα σε μια κλινική και όλο το νοσοκομείο, το υπόλοιπο δουλεύει, έχει καταρρεύσει το νοσοκομείο.
9: Προφανώς
10: δηλαδή, έχεις, έχεις ένα νοσοκομείο το οποίο έχει μονάδα αντατικής θεραπείας, έχει όλα αυτά.
9: Προφανώς, αν θέλετε τη γνώμη μου, λοιπόν, να την πω, προφανώς και το νοσοκομείο δεν είναι υποκατάρρευση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι υποκατάρρευση και λειτουργεί, αλλά όντως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στην παιδιατρική. Το αναγνωρίζετε κι εσείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι.
10: Μα τι να κάνουμε, με αυτά σας το λέω και εγώ, ότι έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα. Αλλά τι έπρεπε να κάνουμε.
9: Το ξέρω τι το λέτε.
10: Να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε ότι ας τους αφήσουμε να κάνουν αυτό που γινόταν.
9: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα
10: και, να μην πάρουμε μέτρα, όπως και τώρα θα ελεγχθούν όλα αυτά. Δηλαδή δεν σημαίνει γιατί η συγκεκριμένη γιατρός με πήρε τις αναρωτικές και λέμε «Α, εντάξει, μια γιατρός είναι, μην κάνουμε κάτι και η γιατρός τώρα μας φύγει». Και... Όχι, θα πάρθουν μέτρα. Θα δούμε αν όντως ήταν σύνομες οι άδειες, τα πάντα. Θα ελεγχθούν από την υγειονομική περιφέρεια.
9: Μάλιστα.
10: Δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια.
9: Δεν
10: πρόκειται να είμαστε εκβιαζόμενοι. Να εκβιαζόμαστε.
9: Καταλαβαίνω τι λέτε και δεν έχω αντίρρηση. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να στελεχωθεί η παιδιατρική παστησία. Τι να κάνουμε
10: ας σταματήσει λοιπόν αυτός ο θόρυβος ο οποίος γίνεται ήδη, και θέλω να πω και μάλιστα συγχαρητήρια και σε όλους τους επιτυχώντες, ήταν πολλοί που πέτυχαν σε τριτοβάθμιες σχολές από τη Ζάκυνθο, πραγματικά στους τομείς που ήθελαν τα παιδιά,
9: ναι.
10: Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για το νοσοκομείο,
9: ναι, ναι.
10: Είχαμε και 6 παιδιά τα οποία πέρασαν στην ιατρική.
9: Το ξέρω, ναι, ναι.
10: Έτσι, και κάθε χρόνο έχουμε αντίστοιχο αριθμό. Δεν γυρίζει κανένα στο. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι συμβαίνει, γιατί επί των ημερών μου γυρίσαμε στο νησί μας και στελεχώσαμε το νοσοκομείο. Όπως και η μονάδα, αυτή την ώρα έχει 3 παιδιά Ζακυνθινόπουλα, γιατρούς συναδέλφους που προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες.
9: Εάν κάτι συμβαίνει όπως το υπονοείτε ή το εννοείτε, κύριε Βουλευτά, πρέπει να βρεθεί τρόπος αυτό που συμβαίνει να τελειώσει.
10: Γιατί μιλάμε για τους μισθούς, μιλάμε για τους μισθούς του ΕΣΥ. Μα επιλέγουν άλλα νοσοκομεία στην Ελλάδα, δεν επιλέγουν τη Ζάκυνθο. Είναι Ζάκυνθινή και να μείνουνε.
9: Το καταλαβαίνω. Άρα αν
10: συμβαίνει
9: κάτι...
10: Γιατί δεν την επιλέγουν τη Ζάκυνθο.
9: Ωραία. Επειδή λοιπόν καταλαβαίνετε εσείς το λόγο και τους λόγους, θα μου πείτε, δεν μπορείτε εσείς να
10: το εγώ
9: πρέπει
10: εγώ
9: να βρεθεί η λύση λοιπόν.
10: Ναι, ωραία. Η λύση είναι να σταματήσουν. Με αυτοί οι οποίοι λαγίστατοι για να κάνουν αντιπολίτευση να σταματήσουν να ασχολούνται με το θέμα της υγείας. Υπάρχουν άλλα πεδία αντιπαράθεσης.
9: Μάλιστα.
10: Όταν έχεις για παράδειγμα γιατρό ο οποίος βγαίνει συνέχεια για να κατηγορεί το νοσοκομείο την υποκατάρρευση, ήταν στο νοσοκομείο, παρετήθηκε, έγινε ιδιώτης γιατρός και βγαίνει σήμερα να το παίξει ευαίσθητος ότι είναι πιο ευαίσθητος από μένα που είμαι νοσοκομιακός γιατρός. Και στηρίζω το νοσοκομείο. Να μου λέει ότι είναι ευαίσθητος για το νοσοκομείο. Και όταν είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην καρδιολογική κλινική, δεν ήρθε να βάλει πλάτη. Αλλά όταν ήταν η κυβέρνησή του, πήγε και με μπλοκάκι για να προσφέρει υπηρεσίες. Και προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο όταν είναι η δικιά του κυβέρνηση. Και βγαίνει συνέχεια να τοποθετείται για κατάρρευση του νοσοκομείου. Δεν γίνεται, κύριε Μπαστά. Κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, είμαστε όλοι στην κυβέρνηση αντιπολίτευση.
9: Αντιλαμβάνουμε για ποιον
10: λόγο. Καλά το αντιλαμβάνεστε. Μια χαρά το αντιλαμβάνεστε.
9: Κύριε Βουλευτά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εντάξει.
10: Έχουμε τους ευαίσθητους, οι οποίοι είναι τρομερά ευαίσθητοι, αλλά την ευαισθησία τους τις δείχνουν με τον τρόπο τον οποίο τον καταλαβαίνει ο καθένας μας. Εντάξει, βγαίνει να μας δείξει ότι είναι πιο ευαίσθητος από μένα που είναι νοσοκομιακός γιατρός.
9: Δεν
10: ενδιαφέρομαι εγώ να λύσω το πρόβλημα του νοσοκομείου.
9: Και ο ίδιος ήταν.
10: Ναι, και παρετήθηκε και έφυγε. Εγώ εντάξει, παραμένω στο νοσοκομείο.
9: Εγώ δεν είπα. Ναι, εντάξει. Δικαίωμά του ήταν. Τι να...
10: ναι, δικαίωμά του, αλλά όχι όμως και να, να το παίζεις και τόσο πολύ ευαίσθητος, ότι δηλαδή σε ενδιαφέρει το νοσοκομείο, αλλά δεν προσφέρει στο νοσοκομείο τις υπηρεσίες σου. Και όταν χρειάστηκε και ως εθελοντής να πας, δεν το έκανες.
9: Για τον κύριο Κασιμάτη αναφέρεστε, να πούμε το όνομα.
10: Παρακαλώ, παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
9: Να είστε καλά. Εγώ είπα το όνομα και όχι ο βουλευτής. Λοιπόν, αυτά με τον βουλευτή Ζακύνθου που συζητήσαν, πολλά ήτανε. Δεν προλαβαίνουμε κιόλας στο χρόνο που έχουμε να τα πούμε όλα. Πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
11: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
12: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
13: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
14: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
15: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
16: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
17: Stigma Radio.
18: Το φέρι μπιζού.
19: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Λοιπόν, συνέχεια εδώ στον Στίγμα. 9 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Είχαμε 90% επιτυχία στους μαθητές οι οποίοι έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Στη Ζάκυνθο τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα θετικά. Αρκετοί υποψήφοι πέτυχαν την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης, νομικές, πολυτεχνικές, ιατρικές κτλ. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των φετινών και στη Ζάκυνθο, κυρίως για τη Ζάκυνθο μας αφορά τώρα, θα μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Πόθο.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους, γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τη Ζάκυνθο. 198 μαθητές από τα ΓΕΛ και 10 μαθητές από τα ΕΠΑΛ πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και γενικά οι βάσεις ήταν περίπου και κοιμάθηκαν στα ίδια. Αυτά που ανέβηκαν πάρα περισσότερο ήταν οι πολυτεχνικές σχολές, το συμπέρασμα από, από τις βάσεις. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια.
0: Οι 208 αυτές επιτυχίες είναι περισσότερες από ό,τι πέρυσι, άμα κάνουμε...
1: Είναι και πιο έτσι σε πιο σχολές.
0: Σε πιο καλές. Σχολές που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, ναι.
1: Ναι.
0: Μιλάτε για ιατρικές, νομικές και...
1: Ναι, πέρυσι είχαν

0: και τους αξίζουν και στους τρεις πολλά συγχαρητήρια.
1: Υπάρχουν βέβαια, υπάρχουν και μαθητές που δεν τα κατάφεραν, εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Πιστεύω όμως ότι αυτή η γενιά έχει τις περισσότερες ευκαιρίες που είχαμε οι προηγούμενες.
1: Αχα.
0: Και κάθε γενιά έχει ευκαιρίες.
1: Υπήρξαν...
0: για μια άλλη προσπάθεια, ναι, ή για κάτι άλλο.
1: Υπήρξαν συγκεκριμένα σχολεία που ξεχώρισαν.
0: Δεν θέλω να ξεχωρίσω τα
1: καλά,
0: σχολεία.
1: Εντάξει, να μην τα πούμε.
0: Ναι, υπήρχαν, εντάξει, σχολεία τα οποία πραγματικά πήγαν πάρα πολύ καλά στις εξετάσεις.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει και ο σχεδιασμός για τη νέα σχολική
0: για
1: χρονιά, έτσι δεν είναι?
0: Χρονιά, ναι, δουλεύουμε πυρετοδός γι' αυτό.
1: Πείτε μας δύο λόγια για αυτές τις προετοιμασίες,
0: ναι,
1: αν θέλετε.
0: Ό,τι στοιχεία, χρειάζεται να στείλουμε στο Υπουργείο. Δηλαδή την Παρασκευή είχαμε πάρα πολλή δουλειά να στείλουμε στο Υπουργείο πάρα πολλά στοιχεία,
1: ναι,
0: για την επόμενη σχολική χρονιά, να προετοιμαστεί και το Υπουργείο της Προσλήψης των Αναπληρωτών και των Μονίμων. Και επίσης γίνεται μια σειρά έργων στα σχολεία.
1: Α, να το πούμε και
0: μέσα
1: αυτό.
0: Από το πρόγραμμα Γιαννάκου γίνονται έργα στο ΕΝΕΓΙΛ και στο ΕΠΑΛ. Είχα πάει την προηγούμενη Τρίτη. Θα πάω και αύριο να τα δω από κοντά.
1: Ναι.
0: Και τώρα πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν ανακληρωθούν και αυτά μαζί με τις χτιριακές υποδομές που καλοκαταστάρει πέρυσι, 5 σχολικά συγκροτήματα στη Ζάχυνθο έτσι είχαν μια γενική ανακαίνιση.
1: Μάλιστα. Άλλες παρεμβάσεις γίνονται σε άλλα σχολεία εκτός του προγράμματος? Γίνονται άλλες παρεμβάσεις από τον Δήμο σε σχολεία εκτός του προγράμματος, Μαριέτα Γιαννάκου?
0: Στο Δήμο, στο Δήμο, τώρα δεν ακούω πολύ καλά, στο Δήμο πρόκειται να γίνει μια συνάντηση. Ελπίζω αυτή την εβδομάδα.
1: Για αυτό το θέμα?
0: Όχι, για όλα τα σχολεία.
1: Για όλα τα σχολεία. Γίνονται παρεμβάσεις και σε άλλα σχολεία, αυτό λέω.
0: Δεν έχω πάει από κοντά.
1: Από ό,τι πληροφορήστε, λέω.
0: Θέλω να μιλήσω με την Δημοτική Αρχή, όταν να σας πω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πόθο.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά και από τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Πόθο. Δεν είναι λίγο αυτό που έγινε, δηλαδή 208 μαθητές από τη Ζάκυνθο να πετύχουν την εισαγωγή τους σε σχολές και μάλιστα αυτές που λέγονται υψηλής ζήτησης. Μιλάμε για πολυτεχνικές, νομικές και ιατρικές. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτά που προσπάθησαν, ασχέτως αν δεν το πέτυχαν. Δεν τελειώνει η ζωή με, έτσι, τις εξετάσεις των πανελλαδικών, άλλη μόνο.

Πάμε και πάλι στην κεντρική μας επικαιρότητα. Έχουμε το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για συνολικά 11 προγράμματα. Έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, όπως έχει ονομαστεί, το ελληνικό Iron Dome, με 3 Ισραηλινά αντιαεροπορικά, με drones, με δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες.

Σήμερα πραγματοποιείται και ο τρίτος γύρος των συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται αυτός ο γύρος των συνομιλιών. Στην όλη διαπραγματεύση

Διαπραγμάτευση για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Η χώρα μας θέτει ως βάση το διεθνές δίκαιο, την επίρρεια των νησιών και το ανυπόστατο του τουρκολιβικού μνημονίου. Πάντως, να θυμίσω ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Λιβύη είχαν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία και διευθέτηση το 2010, αλλά τελικά δεν είχε ολοκληρωθεί τότε η συμφωνία. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα.

Ξεχάσαμε να πούμε για το γεγονός ότι ο Όλυμπος είναι πλέον και επίσημα, έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Όντως είναι μια πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, πολύ θετική.

Είναι μια εξέλιξη για πρώτη φορά που συμβαίνει για τον Όλυμπο. Και μάλιστα εντάχθηκε ομόφωνα, έτσι, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελώντας ένα ιστορικό ορόσημο πλέον και για τη διεθνή κοινότητα, πέραν από την Ελλάδα. Αναδεικνύεται ο Όλυμπος ως εμβληματικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, το οποίο βέβαια χρήζει ειδικής προστασίας.

Είχαμε δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Θεοδωρικάκου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση μέτρων για τα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο. Ο ίδιος σημείωσε ότι από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Πέραν από τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση στο ντίζελ φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Μάλιστα είπε ότι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί και το σχέδιο για την επόμενη περίοδο, καθώς και νέα μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων, επαγγελματιών και μεσαίας τάξης, χωρίς να επεκταθεί περισσότερο. Για τις μειώσεις σε σειρά βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου θα αφορούν τρόφιμα είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, προϊόντα ατομικής υγιεινής. Για να δούμε αν θα έχουν απόδοση αυτά τα μέτρα, γιατί αυτές οι μειώσεις εννοώ, γιατί πραγματικά το πρόβλημα της ακρίβειας είναι όχι μεγάλο, είναι κολοσιαίο, είναι τεράστιο. Και δικαίως διαμαρτύρονται όλοι. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, τώρα δεν λέμε ονόματα, και δεν καταλαβαίνεις τι έχεις πάρει και έχεις δώσει 100 ευρώ, εντάξει, είναι ένα ζήτημα, έτσι.

Η Levante Ferries είναι καθημερινά μαζί μας. Η Levante Ferries πραγματοποιεί 6 δρομολόγια από Ζάκηθο προς Κυλλήνη και 6 το αντίστροφο βέβαια. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com. Εγώ να τις αναφέρω. Από Ζάκηθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι μπορείτε, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα, να αγοράσετε από εκεί εύκολα και απλά το εισιτήριό σας με μια γρήγορη διαδικασία. Μάλιστα το εισιτήριο το λαμβάνετε άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν έχετε πρόβλημα. Θα το έχετε αναρτημένο στην οθόνη του κινητού, θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ξεκούραστα, ονειρεμένα, ήρθε η ώρα να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα, το καλύτερο που υπάρχει διεθνώς και το διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτη στον εκκλησιακό της χώρο στο Γαϊτάνι. Αυτά είναι τα περίφημα στρώματα της Elite Strom. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Ειδικά σχεδιασμένα ανατομικά στρώματα για να μας ξεκουράζουν. Τόσο απλά. Εάν θέλετε τα λευκά είδη γκύλα ροζ και νεφ-νεφ, τα διαθέτει αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο η εταιρεία Μπράτης στο κατάστημα στην πόλη Φωσκόλου 19. Είδη για εξωτερικούς χώρους. Υφάσματα ανεξίδηλα και αδιάβροχα, συστήματα σκίασης, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Αν θέλετε να αλλάξετε την επίπλωση στο σπίτι σας, τα κορυφαία έπιπλα της Sofa Company είναι εκεί. Και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς, έτσι. Και πάρα πολλά άλλα είδη. Μιλάμε για κουρτίνες και κουρτινόξυλα, για όλο το σπίτι. Μιλάμε για υφάσματα, για φωτιστικά, για σεντόνια για το πνοδομάτιό μας, για βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Όλα σε μοναδικές τιμές.

Μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά stigmafm.gr, είτε τώρα ζωντανά είτε αργότερα on demand. Και μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας και με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε μέσω email, μπορείτε μέσω Viber ή WhatsApp. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας.

Όπως ενημερωνόμαστε και από την αστυνομική διεύθυνση, το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 130 έλεγχοι, μάλλον όχι, περισσότεροι, 168 έλεγχοι από την τροχέα, 130 σε οχήματα τύπου γουρούνες και 38 σε ηλεκτρικά πατίνια. Βεβαιώθηκαν συνολικά 50 παραβάσεις και οι παραβάσεις αυτές αφορούσαν κυρίως τη μη χρήση προστατευτικού κράνους αλλά και την οδήγηση υπό την επηρεία μεθύς, και μάλιστα δύο άτομα συνελήφθησαν γιατί οδηγούσαν υπό την επηρεία μεθύς. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν σε Λαγανά, Καλαμάκι και Αργάση. Ακούτε Στίγμα, θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ για το τελευταίο μας σημείωρο.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
10: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση.
11: Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 37 λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί και βέβαια ακούτε Στίγμα. Με επίκεντρο την παράδοση, την θρησκευτική πίστη και τη ζακυνθινή μουσική κληρονομιά, τα πηγαδάκια ετοιμάζονται σήμερα να γιορτάσουν την εορτή του Αγίου Παντελήμωνα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγαδακίων Ήριδα, σε συνεργασία εννοείται με την τοπική κοινότητα και την ενορία εκεί, διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο παραδοσιακό πανηγύρι, διατηρώντας ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας των Πηγαδακίων, τον κύριο Διονύση Βερτζάγια, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα πρόεδρε, καλή εβδομάδα. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, η εορτή του Αγίου Παντελήμωνα σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τα πηγαδάκια, έτσι. Τι σημαίνει αυτή η γιορτή για την τοπική κοινωνία εκεί?
1: Αυτή η εορτή σημαίνει για μας κάτι το καλό, γιατί έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια με το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Παντελήμωνας είναι κοντά μας, μας βοηθάει πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Και όσο μπορούμε, κάθε χρόνο κάνουμε κάτι το καλύτερο για τον Άγιο Παντελεήμωνα.
0: Άρα,
1: βοήθειά μας.
0: Βοήθεια όλων μας.
1: Τώρα, και σε όλους βοήθεια. Μπράβο.
0: Για να κυλήσουν, ποιες είναι οι προετοιμασίες που έχουν γίνει ήδη για το φετινό, για το σημερινό πανηγύρι, ώστε να πάνε όλα ομαλά?
1: Για το σημερινό πανηγύρι έχουμε φτιάξει καρέκλες, τραπέζια εδώ πέρα, έχουμε ετοιμάσει πάρκι. Έχουμε τα πάντα.
0: Τα πάντα. Πού θα γίνει, πού θα στηθούν όλα αυτά?
1: Για όλα αυτά θα στηθούν στο προάβλιο του Αγίου Παντελεήμωνα.
0: Έτσι, στο προάβλιο του Αγίου Παντελεήμωνα. Είναι αυτό το παραδοσιακό πανηγύρι, αποτελεί θεσμό, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι...
1: Αυτό είναι από το 90 έχουμε ξεκινήσει ένα πανηγύρι θεσμό και το όσο μπορούμε κάθε χρόνο το...
0: Και...
1: κάνουμε πάντα καλύτερο.
0: Ποια είναι τα στοιχεία, Διονύση, που το κάνουν να ξεχωρίζει και να προσελκύει κάθε χρόνο κόσμο, γιατί προσελκύει πολύ κόσμο, έτσι, να το πούμε αυτό?
1: Ναι, πιστεύω ότι ο Άγιος Παντελεήμωνας με τα θαύματά του και τα βοηθάει τον κόσμο και έρχονται οι πιστοί εδώ πέρα.
0: Ναι. Είναι...
1: Και το καλύτερο που μπορεί να προσφέρει και το χωριό μας είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό παρουσιάζονται.
0: Είναι και η συνεργασία της κοινότητας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί,
1: Είναι και η συνεργασία της κοινότητας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και με το Δήμο που μας βοηθάει, γιατί έχουμε κάνει κάποιες δουλειές εδώ πέρα επιπλέον όσο μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και με τη Μητρόπολη, με όλους.
0: Mm-hmm. Θα έχουμε και την παρουσία ζακυνθινών μουσικών εκεί.
1: Ναι.
0: Τι θα δει ο κόσμος, για δώσε μας έτσι 5-10.
1: Θα δει παραδοσιακά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και χορούς και διαπράγματα.
0: Και φαγητό και κρασί, ναι. Άφθονο και τα λοιπά,
1: Ναι, και θα έχουμε και ένα σύλλογο από την Αμαλιάδα απέναντι που θα χορέψουν.
0: Α, μάλιστα. Περιμένουμε και επισκέπτες και... εννοώ μη ζακυνθινούς. Δηλαδή έρχονται όλα αυτά τα χρόνια και Αθηναίοι και άλλοι Έλληνες και...
1: Πάρα πολύ.
0: Και
1: πάρα,
0: ξένοι.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Ναι. Πέρυσι πόσο κόσμο είχε περίπου? Έχουμε μια εκτίμηση.
1: Πέρυσι είχαμε περίπου στους 2.500 άτομα.
0: 2.500 άτομα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα περίπου αναμένουμε τον ίδιο κόσμο, μπορεί και περισσότερο φέτος.
1: Αναμένουμε τον ίδιο κόσμο, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει 2.500 καρέκλες.
0: Ναι.
1: Έχουμε στήσει κάτω και είμαστε σε αναμονή. Όποιος έρθει να μην φύγει, γιατί θα έχουμε τραπέζια για όλο τον κόσμο.
0: Να πούμε βέβαια ότι συνεργάζεται και η αστυνομία, η τροχέα, έτσι, για να μπει.
1: Φυσικά συνεργάζεται η τροχέα. Έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε κανονίσει κάποια πάρκι. Mm. Ο κόσμος να μπει από τη δεύτερη δίωδο προς το Κατασάρι στα Πηγαδάκια.
0: Ναι.
1: Για να μπει στα πάρκι να μην έχουμε προβλήματα, γιατί έχουμε προβλήματα αν μην τύχει κάτι, καμία φωτιά, ένα πυροσβεστικό να μπορεί να περάσει, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια, και είναι εκεί πέρα όλοι σε εγρήγορση, μη τυχόν χτύπα ξύλο τώρα λέμε.
1: Ναι, οπωσδήποτε το τελευταίο χτύπα ξύλο να μην γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Τι ώρα θα ξεκινήσει αυτό το πανηγύρι?
1: Η περιφορά της εικόνας θα ξεκινήσει 8 η ώρα.
0: Η περιφορά 8 η ώρα, ναι. Και μετά.
1: Και μετά 9.30 με 10 παρά που θα ξεκινήσει το γλέντι.
0: Το γλέντι, μέχρι όσο τραβήξει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε κλείνοντας? Κάτι να...
1: Όχι,
0: κάποιο χαρακτηριστικό,
1: ένα
0: κάτι...
1: φανταστικό πηγάδι το οποίο είναι κάτω από την Αγία Τράπεζα και έχουμε αγιασμό και τέτοια πράγματα δίνουμε στον κόσμο όποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Και... αυτά.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα έρθει και θα τιμήσει και φέτος τα
1: πηγαδάκια. Να έρθει, ναι, ό,τι μπορεί να, να έρθει ο κόσμος, θα περάσει πολύ ωραία, θα έχουμε τα πάντα εδώ πέρα, αναψυκτικά, ζουβλάκια, τα πάντα θα έχουμε.
0: Και ξέρεις
1: τα
0: κάτι...
1: Τα παιδιά να κάτσουν και θα είναι όρθιοι.
0: Ναι. Και ξέρεις κάτι, Διονύση, και να κλείσουμε με αυτό. Έχει ανάγκη ο κόσμος αυτού του είδους τη γιορτή. Δεν είναι, πέραν από την περιφορά, έτσι, δεν μιλά, πέραν από τη θρησκευτική, πώς θα το πω, πτυχή της εορτής του Αγίου Παντελεήμονα, αυτό το γλέντι, ναι, αυτός ο χορός, αυτό το ξεφάντωμα, το έχει ανάγκη.
1: Οπωσδήποτε,
0: το έχουμε
1: ανάγκη,
0: είναι
1: ανάγκη,
0: ναι, ναι. Έτσι.
1: Να ξεφύγουμε λίγο.
0: Να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Σωστά. Ευχαριστώ, Διονύση.
1: Και να βρεθούμε και σαν χωριανοί, και σαν φίλοι, και σαν γειτόνιοι, όλοι να βρεθούμε κοντά εδώ.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση μου. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Να έχουμε υγεία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το πανηγύρι, όπως το συζητάγαμε τώρα με τον κύριο Βερτζάγια, μετά την περιφορά βέβαια της εικόνας, θα ξεκινήσει εκεί περίπου στις 9.30 στα πηγαδάκια.

Να πούμε, επειδή πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο για υπερτουρισμό, κάτι το οποίο δεν το δέχονται αρκετοί, χωρίς να αναφέρω ονόματα. Ξέρετε, ο υπερτουρισμός που σημαίνει κορεσμός υποδομών, στεγαστική κρίση, η ποιότητα ζωής των μόνιμων κυρίως κατοίκων σαφώς και παίρνει την κάθοδο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε αφορά αποκλειστικά τη Ζάκυνθο. Στην Μαγιόρκα στην Ισπανία χθες διαδήλωσαν χιλιάδες κατά του υπερτουρισμού. Μιλάμε τώρα για περίπου 70.000 κόσμο. Κατήγγειλαν όλα αυτά, ζήτησαν μέτρα. Εντάξει, είχαμε και επεισόδια βέβαια εκεί με αστυνομικές δυνάμεις κτλ. Οι διαδηλωτές, επαναλαμβάνω, κατά πληροφορίες ήταν κοντά στους 70.000, έτσι. Καταγγέλνουν ότι η συνεχής αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει σε κορεσμό των υποδομών και των δημόσιων υπηρεσιών, επηρεάζοντας αρνητικά την καθημερινότητά τους, την καθημερινότητα των κατοίκων.

Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο και τη σημερινή μας εκπομπή. Θυμίζουμε ότι η Levante Ferries μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζουμε το εισιτήριό μας ηλεκτρονικά μέσω της levanteferries.com. Να μην τρέχουμε δηλαδή στα εκδοτήρια και να αγωνόμαστε και με την κίνηση και πού να παρκάρω και πού να σταθώ και τα λοιπά, ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, είναι πολύ απλή, μπορείτε να την κάνετε όποια ώρα και στιγμή εσείς θέλετε. Και μάλιστα άμεσα λαμβάνετε το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό σας τηλέφωνο. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχετε στην οθόνη του κινητού, θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης, για να γίνει το check-in στην είσοδο και να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Η εταιρεία Μπράτης έχει για κάθε δωμάτιο του σπιτιού τα είδη που θέλετε. Καταρχάς έχει κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, όπως και φωτιστικά εννοείται, όπως και υφάσματα. Έχει για το καθιστικό και το σαλόνι σας τα έπιπλα της Sofa Company. Είναι υπέροχα, είναι μοναδικά. Για το παιδικό δωμάτιο έχει βρεφικά είδη. Για το υπνοδωμάτιό μας έχει σεντόνια και τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που έχετε κοιμηθεί ποτέ. Elite Strom. Κοιμάσαι και ξυπνάς και είσαι πραγματικά ξεκούραστος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις άλλη ενέργεια, άλλη φρεσκάδα. Εννοείται ότι η εταιρεία Μπράτης έχει και ήδη για εξωτερικούς χώρους. Αν θέλετε να ντύσετε έναν εξωτερικό χώρο με γκαζόν, θα βρείτε τεχνητό γκαζόν πέμπτης γενιάς. Έχει υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα και συστήματα σκίασης. Όλα αυτά στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο στο Γαϊτάνι. Και αν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη νεφ-νεφ ή γκύλαρος, τα διαθέτει ο Μπράτης στην πόλη, Φωσκόλου 19.

Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας στο ξεκίνημα αυτής της τελευταίας εβδομάδας του Ιουλίου. Όλοι να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία, να έχετε μια όμορφη συνέχεια και θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Αύριο στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Εκεί, στις 10. Σας αφήνω με Bruce Springsteen. Glory Days. Καλή συνέχεια. Yes.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομυρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάκυνθο.
2: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο. Πάει και αυτό το καλοκαίρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Να στείλουμε και από εδώ τα συλληπιτήριά μας στον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, για την απώλεια της μητέρας του. Ελαφρύ το χώμα. Κατά τα άλλα, είχαμε την επίσκεψη εδώ στο νησί του κυρίου Κικίλια, υπουργού ναυτιλίας, ο οποίος ξαναείπε αυτά που είχαν πει προηγούμενοι και προ-προηγούμενοι και προ-προ-προηγούμενοι, που θα γίνουν μαρίνες. Μπορεί να μην είναι όλες με το όνομα μαρίνες, μπορεί να είναι κατίνες, μπορεί να είναι μαρίες, θα σας γελάσω. Ήρθε, είδε, προσκύνησε, άνοιξε το κουτάκι. Δεν ξέρω ποιοι πήραν καθρεφτάκι από τα χέρια του. Είπε ξανά για έργα που έχουμε ακούσει ότι ξεκινούν και ξεκινούν και ξεκινούν και ξεκινούν, αλλά κάπου μπερδεύονται στην πορεία και πηγαίνουν αλλού.

Δεν παίρνει πίσω ούτε ένα ευρώ. Υποσχέσεις πολλές. Τόσα εκατομμύρια εδώ, τόσα εκατομμύρια εκεί, τόσα εκατομμύρια απέναντι, τόσα εκατομμύρια πάνω, τόσα εκατομμύρια κάτω, τόσα εκατομμύρια σε τσέπες ενδεχομένως, αλλά σε έργα δεν βλέπουμε. Δείτε ας πούμε το ναυάγιο, όσο προλαβαίνετε να το δείτε ακόμα, γιατί κάτι τσίγκι που έχουν μείνει θα φύγουν και αυτοί, κυρίως από ντροπή. Λεφτά υπάρχουν βεβαίως. Υπάρχουν ας πούμε 200 εκατομμύρια ευρώ για την πυροβολαρχία των Patriot στη Σουηδική Αραβία. Δεν έχουμε κανένα όφελος από αυτό. Αντιθέτως, εκεί στα δηληστήρια υπάρχουν κάποιοι φίλοι.

σε εκατομμυριούχους από την Σαουδική Αραβία, εκατομμυριούχους. Τρεις και πάει, και το ρούρι της μάνας. Αλλά είναι φίλοι μας παρόλα αυτά. Τώρα, αν κάποια στιγμή μπούμε στο κάδρο των συγκρούσεων της Μέσης Ανατολής με όλο αυτό το ρίσκο των ελληνικών Patriot, θα σας γελάσω. Βεβαίως θα ορθώσει το ανάστημά του ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Θα τον δουν οι εκεί και θα πω, ας την κουβέντα μην μπλέξουμε τώρα. Άμα δούνε δε και το Δένδια που είναι πιο ψηλό, θα αλλαξοπιστήσουν.

Βεβαίως μας έχουν πει ότι η Σαουδική Αραβία έχει δεσμευτεί να χρηματοδοτήσει την τεχνολογική αναβάθμιση του συνόλου των ελληνικών Patriot. Αυτό είναι προς διερεύνηση βεβαίως. Έλα μωρέ, εντάξει, 200 εκατομμύρια σιγά. Λες και δεν έχουμε. Από την τσέπη τους θα το δώσουν. Από την τσέπη μας θα το δώσουν.

όλα τα συμφέροντα δύο φίλων εφοπλιστών. Η Αθήνα έχει ασκήσει ασφυκτική πίεση για να εξαιρεθεί η μεταφορά ρώσικου LNG, προστατεύοντας τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου, βεβαίως. Έχετε δει κανένα βέτο για το εισόδημα των Ελλήνων που εξατμίζεται? Εντάξει, δεν θα γίνουμε και λαϊκιστές στην Ευρώπη. Από εφοπλιστές και πάλι.

φτάνει με τα πολιτικά, ας πούμε, και κάτι άλλο. Ας πούμε για την ταινία Οδύσσια, η οποία σκίζει, έχει κάνει σε 10 μέρες 670 εκατομμύρια παγκοσμίως, πάει για πολύ μεγάλο ρεκόρ. Το ίδιο και εδώ. Αλλά είναι και τα παράπλευρα κέρδη.

ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία αυξήθηκε κατά 550% το ενδιαφέρον για εκμάνθηση ελληνικών. Όσο λιγότερο μαθαίνουμε ελληνικά εδώ στα σχολεία, τόσο περισσότερο θέλουν να μάθουν ελληνικά έξω. Να πέσουν να πεθάνουν όλοι αυτοί που κατηγορούσαν πριν δουν κιόλας στην ταινία ότι τι θα πάθει ο Όμηρος. Το μόνο που έπαθε ο Όμηρος είναι η χαρά του να βλέπει παγκοσμίως το ενδιαφέρον των ανθρώπων να μάθουν ελληνικά. Βεβαίως εδώ από ό,τι λένε οι μετρήσεις μόνο 5% έχουν ανέβει οι πωλήσεις

viral μια φωτογραφία από τη Γαλλία, όπου σε μια παραλία ένα ζευγάρι είναι κάτω από την ομπρέλα τους, ξαπλώστρες, έχει δίπλα του τα κουβαδάκια του, τα ψυγιάκια του και θαυμάζει τις φωτιές απέναντι. Είναι πυγμένοι στους καπνούς, αλλά μεσολαβεί η θάλασσα, οπότε δεν κινδυνεύουν από φωτιά. Και λένε διάφορα. Θυμάμαι όταν είχαμε τις φωτιές εδώ απέναντι στην Πελοπόννησο, που τις βλέπαμε από παντού, που πηγαίναμε στις παραλίες και τις χαζεύαμε. Υπήρχε διαφορά? Όχι. Ή όταν είχαμε πολύ μεγάλες φωτιές εδώ στο νησί, άλλαξε τίποτα? Η ζωή συνεχιζόταν κανονικά, συναυλίες, πράγματα, και εκεί στα ορεινά καιγόντουσαν. Το λέω αυτό γιατί διαβάζω διάφορες κριτικές για τους ανέστητους Γάλλους, ενώ οι ευαίσθητοι Έλληνες,

Να πούμε όμως και κάτι χαρούμενο, μπορείτε να βγείτε στους δρόμους, να χορεύετε, να τραγουδάτε από τη χαρά σας. Ο Γιώργος Καραμέρος προσχώρησε στην Ελλάς. Ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα δηλαδή. Στα μέσα μαζικής δικτύωσης το ανακοίνωσε.

βρισκόμενος εμπλό για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Εντάξει, και ο Τσίπρας τότε με το μάτι εμπλό ήταν. Όλα τα καλά της αριστεράς εμπλό ήταν. Και μετά πέφτουνε σε φουρτούνες, σε θύελλες, σε καταιγίδες. Τα γνωστά. Όχι μόνο αυτοί, όλοι.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κυρίου Καραμέρου, έτσι, για να ολοκληρωθεί η χαρά μας και ο ενθουσιασμός μας. Σήμερα εγγράφουμε ως απλό μέλος στην Ελλάδα την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολύ. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα όπως πάντα ήμασταν, όχι για μια θέση, αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί. Οκ, okay, σε πιστέψαμε.

0: πέσω.
1: Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης του Ζωστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στη τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου, ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Και εσείς οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων είστε οι κερδισμένοι της τουριστικής περίοδου. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολογοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στον δρόμο του αεροδρομίου. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και αν πάτε εκεί, ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς. 2-6-9-5-0-44-107. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα. Στίγμα. Στίγμα. Μόλις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Strada Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς, που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22 644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Στίγμα. Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
13: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

στίγμα 97,6 Άγγελος Πριόκου στο μικρόφωνο. Πόσο μα πόσο υπερήφανος ο πολυαγαπημένος μας, ο τιτανοτεράστιος πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, που Όλυμπος αναδείχτηκε μνημείο παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια στιγμή ο πολυαγαπημένος μας και πάντα τιτανοτεράστιος πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, δεν λέει κουβέντα που δώσαμε την Ακρόπολη σε ιδιωτική εταιρεία να την διαχειρίζεται. Προφανώς η Ακρόπολη αναδείχθηκε μνημείο παγκόσμιας κονόμας και δεν μιλάμε γι' αυτό. Και όχι μόνο η Ακρόπολη, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι θα περάσουν σε αυτή την εταιρεία. Ποιος την έχει αυτή την εταιρεία, ποιος τη διαχειρίζεται, ποιος κερδίζει και πού δίνει τα κέρδη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα μάθουμε κιόλα. Και πόσο είπαμε θα πάει το εισιτήριο στην Ακρόπολη, ακόμα δεν ξέρουμε. Το εισιτήριο θα γίνει απαγορευτικό για τους Έλληνες, γιατί σιγά σιγά πρέπει να ξεχνάμε τι είμαστε, πού ζούμε, γιατί ζούμε και κυρίως για ποιους ζούμε. Ζούμε για αυτούς που ψηφίζουμε.

για να μην εκπλαγούμε αν στην Ακρόπολη αρχίσουν να γίνονται γάνοι βαφτίσεις, μνημόσυνα και διάφορα άλλα. Άλλωστε ξεκίνησε αυτό, το ξεκίνησε η κυρία Μενδώνη στο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη, όπου σε αυτό το χώρο μαρτυρίου μπορούν να γίνονται πλέον δεξιώσεις. Κατά τα άλλα μπορείτε να διαμαρτύρεστε για την Οδύσσια του Νόλαν και για το διασυρμό του πολιτισμού μας.

Έχω και δεύτερη είδηση για την οποία μπορούμε να βγούμε στους δρόμους, να χορεύουμε, να τραγουδάμε και να ζητοκαραβγάζουμε. Στα 4,49 δις το πρωτογενές πλεόνασμα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυξημένα κατά 573 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα. Μεγάλη επιτυχία από το ΦΠΑ όμως. Έχουμε σημαντική υπέρβαση των φορολογικών στόχων. Ναι, αυτοί οι στόχοι είναι πολύ πετυχημένοι, στο δόξα πατρί μας έχουν.

Ο στόχος για το πρωτογενές πλεονέσμα ήταν στο 1.953. Αλλά τώρα το 1.953 το πήγαμε στο 9.449, γιατί μπορούμε, γιατί θέλουμε, γιατί έχουν καλή κρεμούλα και οι διεισδύσεις οι φορολογικές γίνονται πολύ πιο εύκολα.

κάπου διάβαζα νομίζω στην απογευματινή ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλες μειώσεις στα διατροφικά είδη, αλλά δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι. Μόνο η απογευματινή τα πήρε χαμπάρι, ειδικά εκεί στο καφέ, ο οποίος καφές έχει πάει στο διαόλου τη μάνα. Μπορεί να έχει φτάσει, να έχει περάσει τη μάνα και να έχει φτάσει στη συμπεθέρα, στην ξαδέλφη, κανείς δεν ξέρει. Πού τις είδε? Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος μας λατρεύει και θέλει πάντα το καλό μας, λέει ότι τέλη Αυγούστου θα αρχίσουν οι μειώσεις στα προϊόντα διατροφής, όχι με εντολή της κυβέρνησης, από την καλή θέληση. Από τέλη Αυγούστου να τελειώσει η τουριστική περίοδος, να ψωνίσουν οι τουρίστες οι οποίοι είναι οι καλύτεροι καταναλωτές. Μέχρι τότε θα έχουν πάει επίσης του διάολου τη μάνα, τη συμπεθέρα, την ξαδέλφη, δεν ξέρω εγώ πού, οι τιμές. Και μετά θα έχουμε μειώσεις. Πόσο καλοί άνθρωποι, μωρέ. Όχι, γιατί έγινε και τελευταία μέτρηση του καλοκαιριού και η Νέα Δημοκρατία έχει 30,1, παρακαλώ, και κακώς δεν είχε 46. Ντροπή μας. Αλλά στην πρώτη φθινοπορεινή μέτρηση που θα γίνει, ευελπιστώ ότι όχι μόνο 46, 47 και με τσιγίες μας θα έχει γίνει. Γιατί υπάρχει καμία αμφιβολία.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Εκεί που η Αγγελική Βαρδαγαστάνη και η Ιώνα Μουζάκη έχουν πάει πλέον σε άλλο επίπεδο. Είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ μπροστά. Ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον τομέα της αισθητικής κάνει πρεμιέρα εκεί. Οι καλύτερες μέθοδοι με τα καλύτερα αποτελέσματα στο New Life Beauty Club. Θέλεις να αντιμετωπίσεις τη χαλάρωση του σώματος και την κυταρίτιδα? Να αποκτήσεις σύσφυξη, τόνωση και αναδόμηση είναι τρεις λέξεις, αλλά είναι μόνο μία η θεραπεία. Είναι η κορυφαία τεχνολογία των ραδιοσυχνοτήτων. Χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο αποθεραπείας, η διπολική και πολυπολική ενέργεια των υπερήχων στοχεύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος, διεγείρει την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου. Έτσι το δέρμα σου γίνεται ξανά σφριγγυλό, λίο και νεανικό. Το σκέφτεσαι ακόμα? Μα το σκέφτεσαι ακόμα? 2695022820. Πάρε τηλέφωνο, κλείσε τη συνεδρία σου. Απόλαυσε και προσφορές.

έπρεπε να πάει με Μητσοτάκη στην Αυστρία για να μάθουμε τι ακριβώς σκέπτεται και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα λέει και εδώ. Είπε λοιπόν στην Αυστρία ο Μητσοτάκης, η αδράνεια δεν είναι απάντηση στην ακριβή ενέργεια για τα νοικοκυριά. Να γίνουν πιο γενναία βήματα για μεταναστευτικό και άμυνα. Μα προχτές μας λέγατε ότι έχει σχεδόν εξαφανιστεί το μεταναστευτικό. Ο Πλεύρης έλεγε να αποφασίσετε κι εσείς και ο κύριος Πλεύρης από ποιο πλευρό θα κοιμάστε. Τι λέει άλλα ένας άλλο άλλος. Και η αδράνεια δίνει απάντηση στην ακριβή ενέργεια. Ποιος αφορά, την Ευρώπη ή εσάς? Η Ευρώπη αδρανεί ή η Ελλάδα αδρανεί? Ναι, λίγο φλού αυτό.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
14: Stigma Radio.
15: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Ο καημένος ο Ντόναλντ. Όχι ο Ντακ. Ο Τραμπ. Δεν ξέρει τι να κάνει με το Ιράν. Τον μπλέξανε. Ναι, δεν έμπλεξε μόνος του, τον μπλέξανε. Και τώρα που τον μπλέξανε, την κάνουνε σιγά σιγά. Η γνωστή την Κανούπουλη.

Μα δεν νομίζω, είναι τόσο αμετροεπής που... Ενώ βλέπει την, την παγκόσμια καταστροφή που έχει επιφέρει, το μόνο που τον νοιάζει είναι να στρώσει σωστά το make-up στο πρόσωπο και να ρίξει πορτοκαλί.

ας πούμε στις περιοχές, για την Αθήνα μιλάω τώρα, που έχει απαγορευτεί πλέον να μπαίνουν καινούργια διαμερίσματα στο σύστημα Airbnb. Αυτοί που ήθελαν να βάλουν το διαμέρισμά τους σε αυτή την πλατφόρμα, σου λένε κοροϊδό είμαστε. Πόσο τον νίκαζα, 400 ευρώ το μήνα, 900 ευρώ το μήνα. Και για να τιμωρήσουν και για να κερδίσουν. Αυτά βεβαίως δεν τα σκέφτεται. Ο ανώτατος. Έτσι λοιπόν βάζει φρένο στο Airbnb για να κερδίσουν οι ξενοδόχοι, αλλά την ίδια στιγμή δουλεύεις για τον Νίκη. Και αν έχεις και παιδί που πρέπει να φοιτήσει, πουλάς και κορμί. Όχι σεξουαλικά, μην πάει το μυαλό σας. Το υδρώνεις στη δουλειά. Αλλά αυτά δεν αφορούν.

Έχουμε νέα αποτελέσματα από τις έρευνες για τον καρκίνο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σχεδόν ένας στους 5 ανθρώπους θα εμφανίσει κάποια μορφή καρκίνου κατά τη διάρκεια

Το 2024, 21 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώστηκαν με καρκίνο σε ολόκληρο τον κόσμο και 9,8 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους

από τον Μπρίσλεϊ, το βασιλιά του rock and roll, πάνε στο walk and roll. Το walk and roll είναι στη Λιβύη. Έχει γεύσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν απαρατήρητες. Το walk and roll φέρνει το απόλυτο street food experience με ολόφρεσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, με λαχταριστά noodles, με αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Ολόφρεσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ προσιτές τιμές. Και delivery, για να μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food από το walk and roll όπου και αν βρίσκεσαι. 269-50-22-462 Walk and roll, η καλύτερη εξάρτηση της ζωής σου.

Η Οδύσσια, η ταινία του Christopher Nolan, η οποία σε 10 μέρες έχει κάνει 640 περίπου εκατομμύρια δολάρια. Συνεχίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος με φοβερό κλιματισμό. Και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 9.30 στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Και η παιδική ταινία Βαϊάννα, μεταγλωτισμένη στα ελληνικά, καθημερινώς 8 το βράδυ στο Φόσχολο.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Σίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Κανένας καλός και καμία καλή δεν πηγαίνει χαμένος χαμένη. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, διόρισε προσωρινή πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου την κυρία Ματίνα Παγώνη. Η μόνη γυναίκα που στον παγώνει. Τον αέρα εννοώ αμέσως.

Ο κύριος Γεωργιάδης ευχήθηκε στους γιατρούς καλές και ήμερες ήρεμες εκλογές για να μπορέσει να αποκατασταθεί δημοκρατική νομιμότητα και κανονικότητα. Δεν λέω τίποτα άλλο, καταλαβαίνετε.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια στα Δεμάρκη. Τα ζακινθινά σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ, αυτά που είναι πάντα οι καλύτεροι φίλοι της έψης. Πλαίσια στα Δεμάρκη. Έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φθηνά είναι. Τα καλύτερα μανάβικα, τα καλύτερα ακροπολία και με τεράστιες προσφορές σε όλα τα ράφια. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο του νησιού. Εκεί θα βρείτε και το Γρηγόρης Μικρογεύματα με τα υπέροχα προϊόντα του Γρηγόρη. Το Κασεκάρι στην αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Στους κήπους, στην πόλη, Ξανθοπούλου είναι και η Φαντουργία στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέκου 3, πρώην τα Βουλάρη, στους Αγίους 40 και στην πλατεία Σολομού, όπου και εκεί υπάρχει Γρηγόρης. Πλαίσια στα Δεμάρκη. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της έψης.

κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή εβδομάδα, να προσέχετε στους δρόμους. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Γεια σας παιδιά, Κατηλένα Τουρκολόγος από Χανιά. Κάποτε σας είχα πάρει και σας είχα πει την ετυμολογία της λέξης Μπογδάνος. Τώρα λοιπόν πριν από λίγο που άκουσα το Θήμιο να μιλάει για τον παλιάνθρωπο Ξυλούρη.
10: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
11: Ποιο είναι?
10: Το τζιτζίς είναι.
11: Το Τζιτζίς.
9: Το προσωνύμιο του δεν είναι Τζιτζίς, είναι Τζιτζίς, που είναι τουρκική και αυτή η λέξη, και Τζιτζί σημαίνει Τζουτζούκος.
10: Να το Τζουτζούκο, ο Τζουτζούκος, ο Μπουμπούκος, μην το έχουμε μπλέξει, παιδί μου, τι είναι όλοι αυτοί.
11: Μπουμπούκος μου.
9: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο πρόγονός του λοιπόν που πολέμησε τους Τούρκους και μετά δεν ξέρω ποιους άλλους, ήταν φαίνεται Γλυκούλης.
10: Δεν ξέρω, πολέμησε τους Τούρκους και το λέγανε Τζουτζούκο, πώς τους πολέμησε. Ο πιστίος, ποιος ξέρει τώρα.
9: Λένε και τα τεκνά, είναι λέμε Τζιτζί αυτός, δηλαδή είναι τεκνό, είναι Γλυκούλης. Τώρα.
10: Αυτό υπονοούσαμε Τζουτζούκο, ωραίο, μ' αρέσει.
9: Δεν γνωρίζω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλά λουλούδια του Μπαξέ ήταν συμφοιτητές μου παλιά στη νομική της Κομωτινής, μεταξύ των οποίων και ο Φλωρίδης που είναι 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Mm. Το παρατσούκλι του Φλωρίδη λοιπόν στη νομική Κομωτινής, που ήταν τότε φανατικός Πασόκος, ήταν ο υπουργός Τάναϊφ Χαρτοφυλακίου. Από εκεί και πέρα, ό,τι καταλάβετε, καταλάβατε. Τον είδατε σήμερα που κατήντησε και τι κατήντησε να λέει.
11: Γεια σου, κουκλέ, τι κάνεις?
10: Ο, καλά, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Ο φίλος που ζω για φιέβες του Σκουίν είμαι.
10: Οπα, α, είδες που σε ανέφερα προχθές.
11: Άκουσα, αλλά σε πήρα και να σου κάνω παράπονα.
10: Βάλε με στη θέση μου, τι είναι.
11: Ξεκινάει ο Μαρκόνι να τα πει ισπανικά, μεξικανικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και το κόβεις το καλύτερο εσύ. Μη μα το κάνεις.
10: Αυτό είναι το καλύτερο. Μάλλον δεν έχω αίσθηση του καλύτερου κι εγώ. Κάπου έχω χαλάσει.
11: Κάπου έχεις χαλάσει, δεν ξέρω τι.
12: Έλα.
10: Μάκη.
12: Μάκη λέω.
10: Ποιο Μάκη?
13: Ποιο είναι ο Μάκη?
12: Όχι ο γνωστό. Εγώ δεν τα λέω φορά, τα είπαμε. Συνάδελφο, κατά λάθο.
10: Τέλο πάντων, δεν βαριέσαι.
12: Τι να κάνουμε, εμεί δεν πίνουμε φραπέζα. Ούτε έχουμε τίποτα να και δούμε τον Τζόκερ κατά λάθο.
10: Μάκη τώρα, λέγε, τι θε.
12: Τι να θέλω, άνθρωπο μου, δεν βλέπω να το πάρει τη γέννηση φανταστική. Όχι, δεν τα βλέπει.
10: Τα βλέπω. Αυτό μου πει να μου πει αν τα βλέπω, τα βλέπω.
12: Το θέμα είναι ότι οι τίμοι έντιμοι αγρότε είναι αυτό στον δρόμο, στα μπλόκα. Εμεί εδώ πέρα τι κάνουν.
10: Τι κάνετε?
12: Δηλαδή το βλέπω και πέρα στα μπλόκα. Όπω μου γράψα και στο Twitter. Το τίμιο φίλο. Άμα το τρώγανε και φραπέζα από όλα αυτά. Θα ήταν μια χάρτα. Ενώ α πούμε δεν θα έχουν την προγραμματική και πέρα, ξέρω εγώ, θα το τρώνε εκτός απλώς τους αγρότες. Άμα είναι φραπέζες, θα αρέσει. Θα έχει αφμό. Να πει.
10: Εγώ τι φταίω να ανέχομαι όλη τη βλακεία, όλου του κόσμου τούτου. Τι φταίω.
12: Αυτό ακριβώς.
10: Αυτό ακριβώς.
12: Καθόμαστε και τα βλέπουμε.
10: Εγώ τι φταίω.
12: Εσύ τι φταίω. Δεν ξέρω. Εμείς πάνω που τα πληρώνουμε, φταίμε πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα μας λέγανε φραπέζες, θα βγάζουμε περισσότερα. Και θα αρκεζόμουν και καταλάβω.
10: Ας τελειώσει κάπου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
14: Επιτέλους δεν πάω το χιονάτι.
10: Έλα τι είναι, προσπαθούσες ώρα.
14: Ναι.
10: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
14: Ήθελα να σου πω ένα ποίημα και ένα ανέκδοτο. Έλα, έχω τόση ώρα ξέχασα το ανέκδοτο.
10: Πες το ποίημα, δεν πειράζει.
14: Αυτό το ποίημα. Είμαι επηρεασμένος από Καβάφη, από Τσίπρα, από Νίνο και πώς θα είναι τον άλλο τραγουδιστή, Οικονομόπουλο.
10: Οχ, οχ, οχ. Ναι.
14: Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα. Θα βγει στον πηγεμό για τα σουβλάκια. Να φτιάξει να είναι βαθύ ο δρόμο. Τι πίτσε, τι μακαρονάδε και τα τόσ, μη φοβηθεί. Άλλωστε τέτοιος θα είναι που είσαι, σίγουρα θα κατάλαβες σουβλάκια τι σημαίνουν.
10: Αυτό ήτανε.
14: Γιατί δεν ήταν καλό.
10: Ναι, ναι, απλά τελείωσε, δεν ξέρω. Και μήπως έχει κι άλλο, ήταν απολαυστικότατο.
14: Η συνέχεια σε επόμενο τηλέφωνο.
10: Αυτό μήπως το έχεις ακούσει από εμάς. Μήπως κλέβεις, μήπως το έχεις ακούσει από εμάς.
14: Αυτό.
10: Ναι.
14: Όχι.
10: Όχι.
14: Το έχεις πει.
10: Ίδιο ακριβώς.
15: Σα βγεις στον πηγεμό για τα σουβλάκια. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Έτσι μπαλότσα που έγινες, με 250 χοληστερίνη, ήδη θα το κατάλαβες τα σουβλάκια τι σημαίνουν.
10: Ρε μαστουρωμένος είσαι.
14: Είμαι.
10: Χασισωμένος.
14: Όχι.
10: Ρε πας καλά ρε.
14: Πάχω κομμένα, εδώ και δύο χρόνια.
10: Δεν φαίνεται.
14: Ναι ρε, απλά δεν τ' άκουσα, μπορεί να μην τ' άκουσα.
10: Ναι, ναι, συμπτωσάρα, αι, από εδώ χάμω.
16: Καλό μεσημέρι, είσαι από ναύπακτο.
10: Τι να κάνω εγώ τώρα.
16: Ήθελα, μπορείτε να μεταφέρετε στο Ελληνοφρένεια. Με καταλάβετε.
10: Τι να καταλάβω.
16: Για την Ελληνοφρένεια θέλω να κάνω μια παρατήρηση για.
10: Κάντε.
16: Όσα σχόλια και να κάνουν για το Μητσοτάκι και για τους φραπέδες, δεν βγαίνει τίποτα.
10: Τίποτα. Μητσοτάκι θα έχουμε για πάντα γιατί είναι ο καλύτερος.
16: Φυσικά.
10: Τι κοροϊδευόμαστε τώρα και χάνουμε το χρόνο μας.
17: Θέλω να βγαίνεις πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου.
10: Να σε καλά.
17: Δεν υπάρχει άνθρωπος από σένα. Μην βγει ποτέ άλλος.
10: Θα κάνω αυτό που σας
16: έξερα.
10: Έχουμε τον καλύτερο και ψάχνουμε τώρα τις αντακαταστάτες. Έλα τώρα.
16: Αγαπώσαν εκπομπή.
10: Καλά κάνεις, αλλά να αγαπάς και το Μητσοτάκι λίγο παραπάνω. Θέλει τη στήριξή σου.
16: Όχι, όχι, όχι. Ούτε ο ζωγραφιστών.
10: Τι έγινε τώρα, τι αλλαγή ήταν αυτή?
18: Αποστολή.
10: Έλα.
18: Άκουσε με σε παρακαλώ. Πρόπερσι πήγαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εδώ στο Ηράκλειο, λέει, να ακούσουμε τον Καρά λίγο πριν το τέλος του Φουκαριάρη. Και έβλεπα εκεί πέρα ένα τύπο και ήταν στο πρώτο τραπέζι. Περνούσαν οι λουλουδούδες και πετούσε τα λουλούδια έτσι.
10: Πώς έτσι, δεν σε βλέπω.
18: Έτσι, καταλαβαίνω.
10: Να δείχνεις τώρα.
18: Άκου τώρα.
10: Σαν τρικάκια.
18: Τα λουλούδια, άκου τώρα. Και έκανε χιλιάδες ευρώ λογαριασμό. Και έλεγα, ρε φίλε, τι κάνω εγώ. Σήμερα αυτός ο τύπος πιάστηκε εδώ στο Ηράκλειο, μεγάλος αγροτοσυνδικαλιστής, με 1,7 εκατομμύρια ευρώ να έχει κλέψει από τον ΟΠΚΠ. Ναι, και ήταν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις για τον αγώνα των αγροτών.
10: Μήπως είχε κερδίσει και κάποιο τζόκερ? Μήπως δεν τον έβλεπε στα προπατζήγα, τον έβλεπε μόνο στον Καρά?
19: Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Τζόκερ.
20: Α, ναι, μπορεί, ναι.
18: 1,7 θα τα ακούσετε σήμερα. Ο τύπος και ήταν και πρόεδρος. Άκουσε, σε παρακαλώ να δεις.
10: Ναι, αλλά είχε 2-3 φορές τη βδομάδα έχει κλήρωση του τζόκερ, δεν ξέρεις.
18: Όχι, όχι. Ήταν μεγάλο αγρότο συνδικαλιστής και ήταν και πρόεδρος στους εργαζομένους. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου.
10: Απ' έξω, απ' έξω μου τα λες.
18: Ναι, πώς τα καταφέρνω όλοι αυτοί και μπαίνουν έτσι. Και εγώ δεν μπορώ.

0: εύχομαι.
1: Ναι,
0: μπράβο, μωρό. Και θα κάνει τα άσπη και θα πάμε το σπίτι στην παραλία και μετά ξαναφύγει με το βανάκι σου, εντάξει.
2: Εντάξει, το κρατάω το ραντεβού.
3: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα!
0: Γράψε και το τηλέφωνο να πούμε.
2: Όπα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι έγινε, παιδί μου, εντάξει.
0: Όχι, όχι, φίλε.
2: Όχι, τώρα.
0: Ψάρι και από τι δύο μεριέ να ξέρει.
2: Πώ?
0: Από μια μεριά ψάρι το ψάρι, λέω. Η όπισθε δεν μπαίνει καρφωτή.
2: Θα δούμε.
3: Κάσουμε σε κτιβούρτσα!
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Κοίτα, εμένα με λένε Γιώργιο Παπαδόπουλο. Και είμαι γιατρός. Και έχω, ρε παιδί μου, κατά καιρούς κάτι πελάτες από Κύπρο που έχουν κάτι περίεργα ονόματα, ρε παιδί μου. Ελλάς, Κύπρο, Θεσσαλία, Κυλικής. Ξέρεις τώρα και πώς ονομάζουν τα παιδιά τους. Και μου ήρθε μια φορά μια κοπέλα που είχε σπάσει το πόδι της και λέω: Η Ελλάς πρέπει να μπει στο γύψο.
5: Ασθενή έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε.
4: Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Το είπα στο τηλέφωνο.
2: Πω.
4: Και τώρα έχω βρει τον μπελά μου. Δηλαδή, εγώ τον καταλαβαίνω τον άλλον. Να ξέρεις τον άλλον. Τώρα μην αρχίσεις να μπαίνεις σε λεπτομέρειες. Εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
6: Άλλο σε μίλησε από το κινητό μου. Δεν είμαι εγώ.
3: Άλλο σε μίλησε
6: από το κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλούμαι με αυτόν.
4: Οπότε είπα εγώ να πάρω ένα τηλέφωνο να το καταθέσω. Γιατί εδώ λιδωρούνται οι οικογένειες. Αυτά έχω να πω και τίποτα άλλο.
2: Ευτυχώς και αυτά ήταν πολλά.
7: Αποστολή.
2: Έλα.
7: Αποστολή, να σου πω κάτι.
2: Πες μου κάτι.
7: Μπορείς αυτή την παράσταση να τη μαγνητοσκοπήσεις για να τη δούμε εμείς που την είδαμε, να την ξαναδούμε και όσοι δεν την είδανε να δούνε τι χάνουν.
2: Αφού εσείς την είδατε, τι σε νοιάζει.
7: Όχι, θέλω να τη δω ξανά.
2: Ξανά έλα.
7: Θέλω να τη βλέπω πολλές φορές.
2: Να τη βλέπεις, ξανά έλα. Όσες φορές θες.
7: Τι να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή.
2: Ναι.
7: Δεν είναι Karma is a Beast.
2: Ναι, Karma is a Beast. Το Karma είναι μια παραλία.
7: Karma is a Beast. Beast.
2: Συγγνώμη, το Karma είναι ένα τέρας.
8: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a Beast.
7: Παιδί μου, τι λες?
2: Ναι, ναι, είναι Beast. 666, the number of the beach, που λέγαμε.
7: Αποστόλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Στο σχολείο του γιού μου θα έρθει η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, θα του επισκεφτεί.
2: Η Έρη.
7: Ναι, και μου λέει ο γιος μου, ρώτα τον Αποστόλη, τι να τη ρωτήσω.
2: Εγώ θα του πω ότι θα τη ρωτήσω, τι θέλει να ρωτήσει.
7: Τέλος πάντων, άκου, θέλω να καταγγείλω κάτι. Υπάρχει μια δράση του ΕΣΠΑ για τις δατάδες της γειτονιάς, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Και βγάλανε, ρε Αποστόλη, την απόφαση από Παθανάσης 27 Νοέμβρη και του δώσανε περιθώριο μέχρι 30 Νοέμβρη, τρεις μέρες. Και δεν το ήξερε κανείς, μόνο οι μεταξύ του για να μοιραστούν 56 εκατομμύρια ευρώ.
2: Μεταξύ του έπρεπε να το ξέρουν όμως, όχι οι υπόλοιποι.
7: Μα φαντάσου τώρα, για 2,5 χρόνια μέχρι να γίνει το παιδί σου 2,5 χρονών θα παίρνει 500 ευρώ το μήνα.
2: Καλά μου φαίνεται.
7: Δηλαδή, και το κάνανε μόνο για 3 μέρες όποιος πρόλαβε. Δηλαδή αυτό ήταν πολύ τρομερό που κάνανε.
2: Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Αυτά τα φωτογραφικά πρώτη φορά τα συναντάμε.
7: Εντάξει, αυτό ήταν πολύ κραυγαλέ.
2: Ναι, ενώ τα λέτε κρυφά. Για πες.
7: Στο Google και γράψει τα τάδε. Λένε, α, μπράβο, η κυβέρνηση τι ωραία έκανε. Μπράβο, ευνόησε του οικογενειάρχε και όλα τα site λένε μόνο καλά. Κανείς δεν ξέρει τι. Αυτό ήταν μόνο για 3 μέρες.
2: Ναι.
7: Πάντων. Και θέλω να σου πω κάτι. Είδες πως η λανθάνουσα γλώσσα τα αληθή λέγει. Πως το απτέστος έγινε απλίστος.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
6: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Απλίστος.
0: Καταρχάς δεν κατάλαβα. Γέμισε η Κρήτη τζιτζίδες.
2: Τζιτζίδες, συγγνώμη. Τζιτζίδες. Τζιτζί.
6: Έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
9: Ποιο είναι?
6: Το τζιτζίς είναι.
0: Συγγνώμη, και ένα άλλο. Στη Βουλή δεν έχει αστυνομία.
2: Α, δεν ξέρω αν κάνουν τέτοια για αυτόφορα και τέτοια.
0: Και τι κάνουνε, δηλαδή, μήπως έχει και η Βουλή κανένα άσυλο, το οποίο.
2: Είναι άσυλο.
0: Με το τελευταίο νόμο της Κεραμαίου, δεν ξέρω ποιος είχε βγάλει ένα νόμο που καταργήθηκε το άσυλο. Άρα, γιατί δεν πήγε η αστυνομία.
2: Α, δεν ξέρω, μήπως είναι φέτη ζωής πάλι, δεν ξέρω.
10: Πάμε στην κράτηση 2, παρακαλώ.
11: Θέλω να σας κάνω μια επίσημη καταγγελία για αυτόφορα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα στην Επιτροπή.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
2: Άμα δεν ξέρεις να μιλες.
0: Θέλουμε περισσότερο Μαρκόνι. Γεια.
2: Να τον πάρτε σπίτι σας.
12: Δύο βιβλία για τις διακοπές.
2: Ποιες διακοπές?
12: Είμαστε μόνοι.
2: Δεν κάνουμε όλοι διακοπές.
12: Το διάστημα.
2: Δηλαδή, εμείς κάνουμε, οι άλλοι δεν κάνουν όλοι.
12: Από τον 12, 1,5 ευρώ κάνει στο χριστιανικό βιβλιοπωλείο Καρύτσι 14.
2: Υπάρχει χριστιανικό βιβλιοπωλείο.
12: Ναι.
2: Πού ζούμαστε?
12: Ναι, ναι. Καρύτσι 14, πλατεία Καρύτσι, 1,5 ευρώ κάνει το βιβλίο.
2: Και τι γράφει απ' έξω, χριστιανικό βιβλιοπωλείο? Πέγα στο Σταυρό σου, μέσα στο Χριστό σου να κάνει μέσα για να μπει.
12: Είναι το καθηγητή αστρονομίας Αθηνών του ΕΚΠΑ Δημήτρη Κοτσάκη.
2: Έτσι.
12: Και το άλλο είναι τα όνειρα του Αϊνστάιν. Θα πάνε σε
2: λίγο. Αχ, τι έβλεπε ο Αϊνστάιν στον ύπνο του, δεν ήξερα.
12: Και είναι εκδόσεις κάτωπτρο το Alan Lightman MIT. Να το παραγγέλνουν, είναι από το 90, θα χαθεί. Και δύο πράγματα που με ρωτάνε πολλοί ναυτικοί και άλλοι.
2: Μιλάς με ναυτικούς.
12: Το τρίγωνο Βερμούδων να τους εξηγήσω. Η επιμονή μου βάσεως έχει στατικό ηλεκτρισμό.
2: Να το.
12: Το λένε static electric.
2: Πως α, έτσι είναι ο στατικός ηλεκτρισμό. Μεγάλη φαντασία. Static electric, ναι.
12: Διαστολή και συστολή το χωροχρόνο.
2: Yes, please go on.
13: Yes, please go on.
12: Χωρίς να δώσουν SOS.

0: και πέφτουν τα αεροσκάφη χωρίς ούτε καν το αυτόματο σύστημα να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν υπτάμενοι ρίσκοι κοντά.
1: Να το.
0: Ναι, να το καταλάβω. Ναι, οφείλεται από τη βαρύτητα των υπταμένων.
1: Το καταλαβαίνω, όμως το καταλαβαίνουν, ούφατα είναι. Τέλος πάντων.
0: Πολ Σαντορίν, TikTok και YouTube να με βλέπουν όλοι.
1: TikTok. TikTok. Βεβαίως, θα τους πω, έλα γεια.
2: Άτιμο πράγμα οι παροιμίες, κύριε Αποστόλη μου.
1: Άτιμο.
2: Άτιμο. Κύριε, ο σοφός λαός.
1: Τι λέει ο σοφός λαός?
2: Είπε, η σιωπή είναι χρυσός.
1: Αμνός. Α, συγγνώμη.
2: Τι είπε?
1: Είναι αμνός, αλλά τίποτα, είμαι συνεφίλ.
2: Όχι ρε φίλε, η σιωπή είναι χρυσός. Και άμα ρωτήσω τους Ρωμάς, ξέρεις τι λένε?
1: Έλληνοι είμαστε.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
1: Δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
3: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε.
2: Όχι, η σιωπή είναι χαλκός. Και πείτε στον κύριο Μητσοτάκη, οικονομία με συλλογικό πλούτο εξασφαλίζει ατομική προκοπή.
4: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή.
5: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
2: Δεν τα λέει καλά, είναι σημαντικό. Οικονομία με συλλογικό πλούτο εξασφαλίζει ατομική προκοπή. Πληρώστε μαλάκια σε φορεία 5 φορές επάνω. Οι αγρότοι, world, they drink.
6: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
1: Γεια, είμαι καλά.
6: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, έτσι για να ακούσετε λιγάκι, για να το έχουμε. Λοιπόν, τον κύριο Μακυριά και εσείς και πολλοί από τους ακροατές της Ελληνοφρένειας, δεν το κοροϊδεύουμε γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά. Το κοροϊδεύουμε γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά και είναι λαμόγιο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν πάει τόσο πολύ σχολείο, αλλά τους σεβόμαστε. Αυτό ήθελα να το πω.
1: Εντάξει, απλά την επόμενη φορά να μιλήσει με αποδείξεις.
6: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
6: Έγινε.
7: Από τους μεγαλύτερους δωρητές σας δείξω εδώ και δωρεές που κάνει σε νοσοκομεία.
8: Έλα μωρό μου, τι κάνει?
1: Έλα μωρή, λυσασμένη.
8: Δεν έχω πολύ χρόνο γιατί τώρα θα μπω. Τι ήθελα να σου πω, πρώτον, έχω συνέντευξη στην Τετάρτη.
1: Ακραίο.
8: Στις 2 η ώρα, το περίμενες. Χαίρεσαι για μένα.
1: Δεν ξέρω, είναι κάποια καταξίωση?
8: Είναι ρε φίλε, για εμάς τους εμποροϊπάλληλους είναι ένα κατάστημα που είναι οκ, εν πάση περιπτώσει.
1: Α, είναι από τα καλά. Ναι, εσείς τα ξέρετε αυτά, εσείς τα ξέρετε.
8: Ναι, είναι δημόσιο.
1: Ωραία, άντε με το καλό, να πάνε όλα καλά.
8: Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι.
1: Αλλά έτσι πως είσαι ανισόρροπη εσύ, σε φοβάμαι και εκεί.
8: Εντάξει, σε αυτά μην με φοβάσαι. Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω, να απαντήσω και μιλάς τις μαλακίες σου άνετα.
2: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
2: Μία εβδομάδα προσπαθώ να πάρω, δεν σε βρίσκω με τίποτα να απαντήσω στο Σιριζέο. Με προκάλετε.
1: Ο challenge.
2: Ο Ταρίφας.
1: Ναι.
2: Για την Ερίετα.
9: Ειδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Μου ταιριάζει.
2: Λοιπόν, εγώ χωρίς κομπλέξ θα του πω ότι εύχομαι η Ερίετα να με διαψεύσει και να μας ξεφτυλίσει όπως με ξεφτύλισε η Γκρέτα Τούμπερκ και να κάνει όλα αυτά τα καλά που λέει και να φανώ εγώ Καραγκιόζης που δεν πίστευα. Αλλά για να το κάνει αυτό πρώτα η Ερίετα Κουρκούλου, γιατί όπως ξέρουμε δεν έχει κάνει τίποτα με δική της περιουσία, την περιουσία της οικογένειάς της διαχειρίζεται. Ας πάρει τα κτήματα στο ελληνικό σε κανονική τιμή, όχι τζάμπα που τα έχει πάρει τώρα. Ας φτιάξει και μια εργατική πολυκατοικία στο ελληνικό. Ας σταματήσει να κάνει πλησιριασμούς η Eurobank, η τράπεζα που έχει ανακεφαλοποιηθεί με τα λεφτά μας, γιατί είχε κάνει και έναν πλησιριασμό, πήγε να κάνει μια έξωση σε μια κοπέλα μέα στην Ελευσίνα, τότε που τον κόψανε οι αεξίδες, το Πάμε και ο Ρουβίκονας. Και τέλος, να σταματήσει να τραμπουκίζει τους συνδικαλιστές του Πάμε όταν πάνε να σταματήσουν τα πλοία της τα οποία στέλνουν όπλα στο Ισραήλ. Όταν τα κάνει όλα αυτά η Ερίετα Κουρκούλου, θα τη σεβαστώ και θα την ψηφίσω και θα κατέβω και μαζί της. Τώρα αριστερή στα λόγια είμαστε πολλοί και ο Τσίπρας και ο Κασελάκης αριστεροί είναι.
10: Αποστολάκο.
1: Έλα.
10: Μπέρδεψε τον Όζι Όρδον με τον Μέριλιν Μάνσον, μου φαίνεται.
1: Ναι, ήταν ο Μέριλιν Μάνσον που έβγαλε τα πλευρά και έκανε τη δουλίτσα.
10: Ναι, ούτε αυτό πρέπει να το έκανε, αλλά σίγουρα δεν το έκανε όζι.
1: Ο αστικός μύθος αυτό έλεγε πάντως. Ότι αυτό έκανε ο Μέριλιν Μάνσον για να αυτοικανοποιηθεί στοματικός.
10: Να μπερδεύουμε, λέω, το τρόλεϊ με το βόλεϊ, για να μην πω την άλλη έκφραση.
1: Ναι, όχι, όχι.
11: Έλα, ρε Αποστόλη.
1: Έλα.
11: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
11: Γιάννης από Χανιά.
1: Γεια σου, φίλε.
11: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
11: Οι αγρότες δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον. Φιλαράκι, εσύ τι μπορείς να πεις? Προτιμάς να βλέπεις τούμπα τα περιπολικά ή προτιμάς να μας πετάνε όμορφα δακρυγόνα?
1: Τώρα, αν με ρωτάς, είναι ρητορικό το ερώτημα, έτσι. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν τούμπα όχι για λόγο, γιατί είναι πάνω η κυλίτσα για να τα γαργαλά. Γύλι, γύλι, γύλι, σαν σκυλάκια.
11: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό. Να το βλέπεις. Πού είσαι, ρε, πού είσαι εσύ? Αυτό. Κάνε γάφ. Δεν κάνει.
11: Και το τελευταίο που θέλω να πω. είναι ότι, ρε φίλε, αφού οι κυβερνώντες τα πάνε όλα τέλεια, γιατί δεν πάνε να κλείσουν τη ρημαδιασμένη τη Βουλή, να κλείσουν κάθε ενός πολιτικού το σπίτι, να μην μπορούν να βγούνε, και άμα βγούνε, να φάνε τις πετρούλες τους, να φάνε καμιά καμπουριά στην κεφαλή.
1: Άμα είναι να λέμε μαλακίες, άστο.
0: Πουθενά δεν διδάσκουνε, διότι.
1: Γιατί δεν διδάσκουνε κάπου, έστω κάπου.
0: Οικολογία τώρα ακόμα δεν διδάσκουνε.
1: Κάπου, έστω, τι πράγμα όμως.
0: Τίποτα
1: δεν διδάσκουνε, το ξέρα.
0: Η εξωγήνη ανάμεσά μας.
1: Άσε με τώρα, οι εξωγήνοι δεν διδάσκουνε, αυτό περιμέναμε, αυτοί να μας διδάξουν. Εντάξει, εκεί φτάσαμε.
0: Κάποια.
1: Καλύτερα το AI, άσε με, έλα, γεια.
12: Έλα ρε Αποστολή Φρέν, τι έγινε.
1: Έλα καλά εσύ.
12: Αυτό που κάνετε προκαλείτε το δημόσιο αίσθημα με αυτούς τους αλήτες που ήταν εξορία στο Παρίσι.
13: Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
12: Δεν μας ενδιαφέρει που ήταν αυτή η οικογένεια ρε φίλε.
1: Να αρχίσει να σε ενδιαφέρει.
12: Εδώ ήταν ο κόσμος στα Ξερονήσια και στη Γιάρο και στη Μακρόνηση και μας λένε τώρα
1: γιατί. Να σκεφτούμε και αυτούς, δεν κατάλαβα, μόνο η Γιάρος και η Μακρόνηση είναι pop.
12: Όχι, θα στενοχωρηθούμε γιατί.
1: Δηλαδή τους γνωστούς προορισμούς μόνο, όχι. Ελληνοφρένεια λέγεται, παρακαλώ.
14: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
14: Τι γίνεται?
1: Καλά εδώ, ταχτυρντίζω ένα μωράκι.
14: Είχα μπερδευτεί με αυτή τη Λατινοπούλου, ας πούμε, και νόμιζα ότι είναι καμιά θεά.
15: Θέλουμε άντρες!
1: Μην με ανάβεις τώρα. Είναι θεά, αλλά για παρέα με αυτούς τους φίλους χιονάτης.
14: Την είδα στο Χατζή χθες το βράδυ και έπαθα διπλάκα. Μου λέω, τι σούργελο είναι αυτό. Ούτε για πίδες δεν κάνει αυτή.
1: Πού την είδες?
14: Ούτε για πίδες δεν κάνει, λέω.
1: Ούτε για?
14: Για τίποτα δεν κάνει. Μπορεί να μην φωνάζει, έχει μικρά παιδιά εδώ γύρω.
1: Α, τώρα σε πει, όταν το λες δεν σε πειράζει, επειδή ακούν τα παιδιά σε πειράζει.
14: Μα τι να λέμε τώρα. Αυτό είναι ένα σούργελο τελείως δηλαδή. Και υπάρχουν ανθρώποι που το ψηφίζουν αυτό.
1: Θέλω με επιχειρήματα να λέτε κάποιον έτσι. Όχι, άιντε έτσι. Έτσι.
14: Ρεσί, ένα σούργελο είναι. Τι να ψηφίσει από αυτό το πράγμα να πούμε. Και θα μιλάει για
1: σκουπού,
14: μα τρελάνει.
1: Ναι, αλλά έχει μια σκέψη. Έχει απόψεις. Έχει.
16: Δεν είναι τυχαίο το ότι πηγαίνουν στην Ακρόπολη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα σύμβολα που εμείς θυμάμαι ως δεξιοί. Ότι θέλουν να πηγαίνουν σε αυτά. Γιατί ξέρουν ότι αυτά είναι δικά μας.
14: Έχει.
1: Δεν ξέρω, το τραγούδι λέει. Έχει.
15: Έχει. Θέλουμε άντρες. Χρυπά το σαλβάρι έχει.
1: Κάτι και σαν τα πανηγύρια, επηρεασμένος είμαι και εγώ. Ακόμα δεν έχουμε ξελιγωθεί εδώ να ισχυώσουμε. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
0: Είπα φυσική, γιατί οι Βαλκάνοι.
1: Τώρα πολλά είπες. Δεν θα κάτσω τώρα να δω τι είπες. Είπες.
0: 87 φορές άκουσε τη λέξη μακάκα που ανέβαινε στη θάλασσα, λέει, ούτε 20 μέτρα. Για να δείτε, λέει, ο λαός δεν έχει τρόπο ούτε λεξιλόγιο να εκφραστεί. 87 φορές, λέει, το μέτρεσα.
1: Μέχρι.
0: Α, ναι, θέλω να πω, ναι. Τουλάχιστον.
1: Αν δεν θυμώσαι, αν θες να πεις και θυμήθηκες, όχι, δεν πειράζει. Καλύτερα να το ξέχασες. Γεια.
0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα,
0: πού είσαι. Χάθηκες. Δανοκουνούμαλος. Λοιπόν, έχω να σε πάρω καιρό. Χαθήκαμε, μωρέ παλικάρι μου.
1: Ναι, γιατί έτσι.
0: Εντάξει, γιατί δουλεύω κομπρεσέρ και σ' ακούω με τα βίας, βάζω τα ακουστικά. Τέλος πάντων.
1: Τι να ακούσει με το κομπρεσέρ, τέλος πάντων, ναι.
0: Τέλος πάντων, ό,τι μπορώ, ακούω και έχω πρίξει. Λοιπόν, θα τα πω εντάχει για να μην σου τρώω τον χρόνο. Πολύ μαλάκα ο Άδωνης. Πάρα πολύ μαλάκα. Γιατί
1: αυτό έχω... δεν χρειαζόταν καν να μου πάρει τηλέφωνο, μου φάει τον χρόνο, είναι περιττό.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Περιτώ να λέγεται εννοώ.
0: Ακριβώς. Άκουσα μπράβο στο Θήμιο που τα επισημαίνει, διότι εμείς τα νησιά υποφέρουμε και πρέπει να είναι πλαισιωμένα τα νοσοκομεία. Κάντε και μαλακίζετε και λέει μαλακίζει στον κόσμο.
17: Βρήκαμε τη λύση. Ξεκίνησε ο μηχάνημα επιθυμία μου. Δουλεύουμε ναι. Τα τσικάδε. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα. Και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών.
1: Θέλω...
17: Είναι απαράδεκτο.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, πες στους τραδίφες ότι ο ένας θα σε πάει βόλτα να δει στο βιβλίο και ο άλλος όταν έρχεται η φωτιά στο σπίτι του γείτονα θα περιμένει να καεί και το δικό του, πες του. Και ας γαμπάει ο Μητσοτάκης. Θα το δει πως θα γαμπάει ο Μητσοτάκης.
18: Το είδε στο βίντεο με το Αλκοτέστ με τον ταξιτζή.
1: Με τον Κυριάκο.
18: Ναι, με τον ταξιτζή, τι του φώναξε.
1: Τι του φώναξε.
18: Κυριάκο μπροστά, πρόεδρε μπροστά, κάτι τέτοιο. Ταξιτζή από εκεί που πέρναγε.
1: Μπράβο.
19: Πρόεδρε, πάμε μπροστά γιατί. Πάμε μπροστά, μαζί, μέχρι τέλους.
18: Φαντάζεσαι ποιο μπορεί να είναι έτσι. Αλήθεια δεν το άκουσε.
1: Δεν το άκουσα, όχι, αλλά πάει το μυαλό μου ποιο αλλά... μπορεί να είναι. Δηλαδή είναι μετρημένα τα κουκιά.
18: Κοίταξε, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι είναι στημένο. Άκουσε το, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν ταξιτζίδε μαλά. Εντάξει, η Uber τους έχει κάποτε δούλευε και με γιοταχή και τα έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, αλλά θέλω να πεις αν είναι στημένο ή όχι. Να σου πω τώρα, τι είπε ο Κασελάκης, διαλύει το κόμμα.
1: Δεν είπε αυτό, είπε θα το σκεφτούμε, θα το συζητήσουμε.
20: Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το κίνημα δημοκρατίας.
15: Ωραία συνεπιάς.
21: Τι έπατε εσύ μου, τι έπατε.
18: καλά, άμα αρχίσει και το σκέφτεσαι, γάμισε τα. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση στη φίλη μα την πρώην Σιριζέα που βρίζει τον Τσίπρα. Να μην έρθει στον Τσίπρα, δεν μα πειράζει. Άκουσα, αγάπη μου, αν είναι ο Κουτσούμπα να συνεργαστεί, να πάτε στον Κουτσούμπα να συνεργαστεί, να ζητήσει 5-10 πραγματάκια ο Κουτσούμπα και αν δεν του τα δώσουνε, εγώ θα πανηγυρίσω έξω τον Περισσό να του ρίξει την άλλη μέρα. Σύμφωνα με το ποσοστό του, να ζητήσει 2-3-5 πραγματάκια που θεωρεί αυτό σημαντικά. Παραδείγματος χάρη, πρώτη κατοικία.
1: Η αιμονή σου τίνει να ξεπεράσει αυτή τη βούλτευση. Απλά ενημερώνω.
18: Η αιμονή μου, κάτσε. Η αιμονή η δικιά μου ή η δικιά σα 50.
1: Δηλαδή κάπου
18: κάτσε.
1: Πρέπει να πει και για τα κολχόζ κάπου εδώ.
3: Yeah. Το στατί και το κουκουέ που δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
21: Κουκουέ τώρα τι σα πείραξε.
3: Ναι, εντάξει.
18: Βρε μαλάκα, η αιμονή η δική σα για 51.
1: Ρε, άσε αυτά τώρα. Άσε τώρα, ρε πονηρέ τώρα.
22: Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
18: Αυτά 50 χρόνια ένα η αιμονή σα δεν έχει βγει. Και λέτε, επειδή κάποτε ψήφισα κουκουέ και άκουγα αυτό το μαλάκα τον Καλαμούκι, εσείς μιλάτε για υπεραξία του εργαζόμενου. Δεν μιλάτε για υπεραξία.
1: Αμάν, ήσουν στο κουκουέ.
18: Περίμενε, το
1: έφυγε.
18: Άκουσα τον Καλαμούκι, ψήφισα κουκουέ και μου δεν είναι συνεργάτη. Περίμενε, ρε μαλάκα, να
1: τι να περιμένω. Ο Καλαμούκι ευθύνεται οπότε, ψέχασε.
18: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, το Τσίπρα θα ψηφίσω.
1: Ναι, αλλά το κουκουέ περιμένει.
18: Αλλά δεν θέλω να κυβερνήσει μόνο του. Το μόνο σου τελείωσε. Αυτό που κάνει μόνο σου λέγεται μαλακία. Και το ξέρω από πολύ μικρό.
1: Ε, καλά, και την άλλη φορά με τον Καμένο ήταν. Δεν ήταν μόνο του. Με κάτι ταιριαστό πήγε.
18: Ας, εγώ θα προτιμούσα να ήταν με τον Κουτσούμπα. Αντί
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά στη μάπα τον Καμένο έφαγε.
18: Για μένα καλά.
1: Δηλαδή, εσύ Κουτσούμπα ήθελε το εθνίκη υπερασπιζόσουν 5 χρόνια.
23: Θα σου δείξω πώ θα γράφει το ίδιο καλά και με το δεξί.
1: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή. Να είστε καλά.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
9: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
8: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
9: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
15: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
16: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
17: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
18: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
19: 26950-25-798.
20: Καλημέρα, Απόστολε.
21: Καλημέρα.
20: Πήρα για να δηλώσω κι εγώ παρόν σε αυτό το κάλεσμα το οποίο απίφθινε η κυρία Λατινοπούλου στο Πανελλήνιο, στους άντρες όλους αυτής της χώρας που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.
22: Θέλουμε άντρες που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
21: Είστε άντρας ή απλά έχετε πάει φαντάρος. Δεν σημαίνει ποιος έχει πάει φαντάρος είναι άντρας. Τι θέλει άντρα.
22: Θέλουμε άντρες.
23: Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
20: Ακούσαμε, εγώ έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία και δηλώνω παρόν σε ό,τι μου ζητήσει η κυρία Λατινοπούλου να κάνω. Μπορώ να κάνω τα πάντα.
21: Απαπα, τι κατάδια κι εσείς τόσο χαμηλά.
20: Άκουσε με τώρα, εδώ είναι κρίσιμες οι ώρες για την πατρίδα και δεν μπορεί να αστειευόμαστε.
21: Ναι, άμα είναι, είναι κόφτο και πέτατο στα σκυλιά, άμα είναι έτσι. Τι στη Λατινοπούλου, το σκέφτηκες καλά.
20: Γιατί
21: το αυτό το γιατί τα λέει όλα. Τέλος πάντων.
20: Δεν έχω κάνει αποτρίχωση τελευταία γι' αυτό.
21: Δεν ξέρω.
24: Αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω.
20: Γιατί δεν ξέρω. κι εγώ, δηλαδή.
21: Δεν αφορά εσένα, τέλος πάντων.
20: Α, δεν αφορά εμένα. Πάντως, κοίτα να δεις. Οι ώρες είναι κρίσιμες και όλοι οι άντρες που έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία, το οποίο είναι ένα μεγάλο προσόν. Καταλαβαίνεις τώρα ότι όποιος έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία δεν είναι τυχαίος.
21: Ναι, βασικό. Έχεις πάει, είσαι άντρας, τέλος.
20: Βέβαια. Πέρα από τον αντρισμό. Είναι προσόν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέει ο άλλος τι έχει, έχω πάει φανταγόρα. Έχει πάει φαντάρο. Άρα μπορείς να κυβερνήσεις και τη χώρα. Ξέρω εγώ, λέω. Τέλος πάντων. Εσύ τα διακομωδείς όλα, αλλά εγώ πήρα να δηλώσω παρόν.
21: Εντάξει, καλά έκανες.
0: Έλα, κουνουμαλού μου.
21: Έλα.
0: Τι κάνεις?
21: Καλά, εσύ?
0: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι βγήκε η απόφαση του εφετείου για τους χρυσαυγητές?
21: Βγήκε.
0: Δεν ξέρω, έτσι άκουσα κάτι, είπε η Κανέλη και στη Βουλή και ήθελα να σε ρωτήσω αν ήξερες κάτι παραπάνω.
21: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Α, κακός, αλλά κοίτα να δεις. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να βλέπεις βαρύμαγκες της πούτσας να κλαίνε στο εφετείο και να λένε εντάξει, δεν ήξερα, δεν έκανα και τέτοια. Δεν είναι πολύ ωραίο?
21: Είναι ωραίο, αλλά αυτό ήταν οι φασίστες πάντα. Κόρτες λιράτες.
0: Ισχύει και στην Κρετοτσί και παντού. Και επίσης για διακόψεις συνομιλίες. Εκεί δεν βελέκουν και τέτοια που έχετε στην Ελληνοφρένεια επάνω. Και ρε φίλε, γελάω από την αρχή μαγιά και μετά όταν σκάνε τα γεγονότα κότες.
1: Τι μαλακή ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια, ότι τα είχα σουβενίρα από μικρός και μαλακή.
2: Να σου πω κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρέθηκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
2: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
1: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
0: Έχει πω και μια ιστορία αληθινή.
21: Είναι απαραίτητο.
0: Βεβαίως, γιατί θα καταλάβεις πόσο κότα είναι ο λαγός.
21: Για πες.
0: Είχε πάει μια κοπέλα οργανωμένη κανονικά που δούλευε σερβιτόρα σε ένα μαγαζί στον Πειραιά και πάει αυτό το ζώο με ένα μπρελόκ στα κλειδιά σβάστιγκα και που λέγε μαγιά στην κοπέλα. Σ' αρέσει το μπρελόκ και τέτοια. Και έλειψε στον καφέ του. Έπρεπε να του κάνει και χειρότερα. Κάτε με. Αυτή είναι η μαγιά.
20: Ρε,
21: ναι, αμέ.
20: Λοιπόν, όλοι αυτούς τους μαλάκες εκεί πάνω στη Βόρεια Ευρώπη και τους δικούς μας εδώ που χαίρονται για το κουκουέ της Πολωνίας και αυτόν τον νόμο που βγάλανε. Και έχουμε εδώ πέρα τα παπαγαλάκια που γράφουν άντε και στα δικά μας και ιστορίες. Τι μαλάκες, δηλαδή, πόσο ζώα μπορεί να είστε, ρε φίλε? Δηλαδή, πόσο σας πονάει ο Μίτσος ή παρέα αυτή? Δηλαδή, πόσο μισάνθρωποι? Είναι δυνατό, ρε φίλε? Είναι αυτή, ρε μαλάκες? Δεν εμείς άμα λέμε για πηγάδια και για κολλήκια, δηλαδή.
5: Αποστόλη, γεια.
21: Γεια.
5: Τι κάνεις?
21: Καλά, εσύ?
5: Καλά. Προαναγγελία κόμματος από την κυρία Καρασιανού και όσο λεπτό και αν είναι το ζήτημα, καθώς πάνω απ' όλα είναι μια μητέρα που δολοφονήθηκε το παιδί της.
24: Είμαι πάντως στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα.
5: Νομίζω ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, επιτρέπει και σε εμάς και την κρίση και την κριτική και όλα.
21: Γενικώς υπάρχει ένα θέμα όταν μπλέκεσαι με τα πίτουρα σε τρονικότες.
5: Ναι, και τέλος πάντων, επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει πολλά γης, όποτε φουντώνουν οι διαμαρτυρίες, όποτε ο κόσμος φτάνει στο μη παρέγγει, αυτοί που κινούν τα νήματα δημιουργούν και μια βαλβίδα αποσυμπίεση. Αν θέλει να είναι μια τέτοια, τι να πω. Πρώτα να το δούμε και μετά να κρίνουμε, ή να τη φάμε ακόμα μια φορά και μετά να κρίνουμε? Δεν ξέρω.
21: Καλά, μπορούμε να κρίνουμε εξ αρχής.
5: Εξ αρχής. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε ήδη. Πού είναι οι άντρες?
25: Θέλουμε άντρες!
23: Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
21: Άσε, οι άντρες δεν υπάρχουν πια.
23: Τους πατήσε.
5: Ο μαλάκας οδηγός δεν πάτησε το φρένο. Άστο να πάω στο διάλογο. Δεν είναι μόνο τι φωνάζουν οι γυναίκες που είναι οι άντρες, αλλά και οι άντρες φωνάζουν που είναι οι άντρες. Το πιάνεις το υπονοούμενο έτσι, μεγάλε?
21: Ναι, γιατί ήταν και πολύ βαθύ και άντε να το πιάσει τώρα αυτό.
5: Έτσι, όσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά. Λάτι, στηρίζουμε Λάτι. Είναι και κόμμα, είναι και κόμματος. Και μ' αρέσει που Λάτι, όλες οι γυναίκες έχουν ψεύτικα μαλλιά, ψεύτικες λεφαρίδες, ψεύτικο στήθος, ψεύτικα κύλη και ψάχνουν να βρουν τον αληθινό άντρα. Ολυμπιακός να παίρνει το ποτάθλημα και τίποτα άλλο, φυλάκια.
21: Τα πράγματα, έλα, γεια.
26: Γεια σου, Απόστολε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, μπορώ?
21: Ναι.
26: Αφού ο μαγειρίας δεν γνωρίζει απλήστως ελληνικά, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι η Σεματζίδο γνωρίζει απλήστως αγγλικά και γερμανικά?
27: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
28: Ναι, ναι.
27: Απλήστως.
21: Αφού το λέει ότι γνωρίζει απλήστως, για να το λέει θα ισχύει.
26: Α, θα ισχύει, λες, ε.
21: Ναι.
26: Εντάξει, δεν έχω αμφιβολία δηλαδή, και τα ελληνικά της Σεματζίδου είναι κάπως καλά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
29: Ζήτω, Μητσοτάκης ο Δημήτρης.
21: Ζήτω.
30: Πουλί θα αλλάξω επίθετο. Πουλί, πουλί θα αλλάξω χώρα.
29: Ευχαριστώ, Λεύθυμνο.
21: Όχι.
29: Δεν πειράζει.
21: Όσο και εγώ να παλεύεις, όσο να με καλοπιάνεις, όχι.
29: Εγώ θα επιμείνω.
21: Καλά κάνεις. Μ' αρέσει η αγωνιστικότητα.
29: Έλα να σου πω. Εσύ είπες στο βίντεο ότι χέρι-χέρι θα γυρίσουμε την ανάποδη σημαία ίσια πάντως.
21: Ναι και.
29: Και θα περπατήσουμε το σκύλο χέρι-χέρι να γυρίσουμε τη σημαία σωστά.
21: Περπατήστε με το σκύλο μέχρι το Ηράκλειο να έρθείτε.
29: Μα δεν έχει χέρι.
21: Ο σκύλος.
29: Ναι.
21: Τώρα δεν είπες χέρι-χέρι με το σκύλο?
29: Όχι, με σένα. Εσύ δεν είπες ότι θα περπατήσουμε στην παραλία?
21: Α, το είπα.
29: Το είπες.
21: Λέω κι εγώ
29: κάποιο.
21: Ναι, παραλία όμως έχει και το Ηράκλειο. Απλά λέω.
29: Μυρίζει ψαρίλα, εμείς έχουμε πιο ωραία.
21: Εσείς τι βγάζετε από τη θάλασσα?
29: Εμείς?
21: Ναι.
29: Εμείς βγάζουμε μόνο χρυσό.
21: Α, το ακούω. Έγινε.
29: Ω,
21: μόνα μου.
29: Μελωδία στα αυτιά μου επιτέλους.
21: Χαρμόσυνο και λάδισμα είμαι.
3: Ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος φυσαρμόνικας.
29: Λοιπόν, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Ας πω αυτό που μου ήρθε πρώτο-πρώτο με την πόρτα που λέει να χτυπήσουν την πόρτα οι αγρότες.
4: Η κυβέρνηση από την αρχή δεν έχει δείξει διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες. Η πόρτα μας έχει μείνει πάντοτε ανοιχτή.
29: Υπάρχει ένα τεύχος του Αστερίξ, δεν θυμάμαι ποιο είναι ακριβώς, που έχει πάει ο Αστερίξ ο Βελίξ και ψάχνανε κάποιον. Και λέει ο Αστερίξ, χτύπα την πόρτα, αλλά διακριτικά. Πάει ο Βελίξ, μπαμ, χτυπάει την πόρτα, αλλά τη σπάει. Μα σου είπα χτύπα την πόρτα. Και λέει ο Βελίξε για μένα χτύπα και σπάσε είναι το ίδιο.
21: Αυτό.
29: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κανονικά πρέπει όλοι να γίνουμε ο Βελίξε, όχι μόνο οι αγρότες.
21: Ου, οκ.
29: Πού είναι οι άντρες? Πούντι, πούντι,
6: νάντι, νάντι. Θέλουμε άντρες.
29: Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Πουτσίνι?
21: Ναι, αντίστοιχο παρατράγουδο είναι και αυτοί που ψάχνει τους άντρες.
29: Δεν το πιστεύω, πλάκα μου κάνεις.
21: Έχω συμβουλή, ακούσει κάτι, ναι.
29: Μία συμβουλή συγγνώμη.
21: Τη βλέπεις και σου έρχεται το πιατίνι σαν άκουσμα.
6: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε. Θέλουμε άντρες!
29: Εννοείται, ρε φίλε, η κοπέλα είναι μια χαρά, ρε. Τι πρόβλημα έχεις εσύ, ρε. Μία συμβουλή στις γυναίκες. Να αποφεύγουν τους άντρες με μουσική και μουστάκι. Ξέρεις γιατί?
21: Γιατί?
29: Γιατί αυτά είναι ο φαρετζός του πούστη. Χαχα, καλό, ρε.
21: Εγώ νόμιζα απλά δεν τα πλένουν γι' αυτό.
29: Ρε Αποστολή,
21: έλα.
29: Είπε ο Κερίνης ότι θα φεύγουν οι Αμερικάνοι.
21: Ναι.
7: Φεύγουν οι Αμερικάνοι.
6: Ωρα τι πάθαμε.
7: Το διεκδικήσατε, το πετύχατε. Κομμουνιστές.
29: Η πρεσβεία της Αμερικής είχε μπροστά ένα τεράστιο στήριο και έχουν φτιάξει από πίσω τώρα καινούριο πάλι τεράστιο. Τι θα γίνει αυτό, θα το πάρουν οι κομμουνιστές?
21: Αυτό, ναι, θα γίνει το καινούριο σπίτι του λαού. Δηλαδή από φωνιάδες των λαών, σκέτο λαών.
29: Ναι, στην Ελευσίνα τι θα γίνει που φεύγουν οι Αμερικάνοι?
21: Καλά που παντού θα φύγουν, ναι. Και εσύ, μην μπερδεύεσαι, θα φέρουν ένα θυγατρικό κράτος.
29: Καταρχήν και στο σούπερ μάρκετ που πάμε υπάρχουν πολλές εταιρείες αμερικάνικες παύλα Ισραηλινές. Δηλαδή όλοι αυτοί θα φύγουν από την Ελλάδα.
21: Ναι.
29: Κιλαράκο, ξέρεις πόσο χρήμα θα μένει στην Ελλάδα τελικά? Πάρα πολύ χρήμα. Να σου πω, δεν μου λες τι είπε η Λατινοπούλου ότι για άντρες και τέτοια. Εγώ ήμουν 6 μήνες καφετζής του τραξίαρχου.
6: Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
8: Όπα τέτοια! Ένας!
29: Πιάνομαι για άντρας.
21: Εντάξει, ό,τι έχουμε τώρα.
29: Τέλος πάντων, εγώ ό,τι έχουμε, μπράβο. Και φαντάσου, Φιλαράκο, επειδή είπανε για πόλεμο, φαντάσου να γίνω εγώ άγαλμα και να έρχεται ο Τασούλας να μου καταθέτει στεφάνι. Σε φίλε, μεγαλύτερη ξεφτύλα δεν θα υπάρχει.
21: Η μόνη τιμή που θα έχεις εσύ ως άγαλμα είναι να σε χέσω τα περιστέρια.
29: Μπράβο, συμφωνώ. Λοιπόν, να έχω γίνει άγαλμα, να με έχει χάσει η οικογένειά μου, να με έχουν χάσει τα παιδιά μου, η γυναίκα μου και όλοι μου οι φίλοι, και να γίνω άγαλμα και να με βάζει στεφάνι ο Τασούλας. Όχι, ρε Φιλαράκο, άστο. Καλύτερα να μην γίνω ποτέ άγαλμα. Ευχαριστώ.
21: Σου έχω νέα. Δεν θα γινόσουνα. Αλλά τέλος πάντων.
9: Γεια σα, Αποστόλα, ρε.
21: Γεια. Yeah.
9: Έλα, μόλις με άκουσα πριν λίγο. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Ελληναράδες πατριώτες από τον Άδωνη καλή Χανούκα.
21: Α, έχει Χάνουκα τώρα, ναι.
9: Ναι, είναι η Χάνουκα, αυτή η υπέροχη γιορτή των Εβραίων που γιορτάζουν τότε που σφάξαν τους Έλληνες. Την ξέρεις την ιστορία? Τότε και εγώ το μεγαλέκωσα τέτοιο μου το γράφω, δεν είμαι κανένας φασίστας. Αλλά στην ουσία οι Εβραίοι επαναστατήσανε κατά του μεγάλου Αλεξάνδρου και των Ελλήνων και τους σφάξανε. Και μετά από 2.500 χρόνια ακόμα γιορτάζουν το ότι κερδίσαν κάποτε τον Μεγαλέξανδρο. Σαν να έχουμε εμείς μεγαλύτερη γιορτή, την νίκη επί των Περσών.
21: Αλλά τέτοια βόηδια είμαστε, τις αφήνουμε τις γιορτές έτσι.
9: Ναι, η πλάκα είναι ότι γιορτάζουν τώρα τη Χανούκα και λένε συγχαρητήρια στο Ισραήλ. Αυτοί που μέχρι πριν 5 χρόνια πουλάγανε αντισημιτικά βιβλία και ήμουν με τον Χίτλερ. Δεν πάει σε ερωτήσει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πήγα στο Ρουβίκονα σε μια εκδήλωση Ισραηλινών αναρχικών. Κάποια πράγματα που τα έλεγα πριν 10 χρόνια και με λέγανε αντισημίτη και φασίστα και που πριν ένα χρόνο μου λέγανε μπορεί να έχει δίκιο αλλά μην τα λες έτσι, μας τα πάνε τα ίδια τα παιδιά οι αναρχικοί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ μόνο το 3 με το 5% του εβραϊκού λαού είναι σωστό, είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Ρωτήσανε τα παιδιά του Ρουβίκονα, μα το αντιπολεμικό κίνημα στο Ισραήλ. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει αντιπολεμικό κίνημα στο Ισραήλ όπως εννοούμε. Αυτοί που δεν θέλουν τον πόλεμο είναι Ισραηλινοί που φοβούνται τον πόλεμο, είναι Ισραηλινοί που έχουν επιχειρήσεις και θέλουν να δουλέψουν, είναι Ισραηλινοί που έχουν ομήρους. Αλλά όλοι, όχι όλοι, το 95% των Ισραηλινών θέλει τον αφανισμό των Παλαιστινίων. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Είναι ένα φασιστικό κράτος, έχει μια φασιστική νοοτροπία. Εγώ δεν πιστεύω σειρά, πιστεύω. Στην
10: νοοτροπία και στην παιδεία. Και το χειρότερο από όλα που το έχουν Εβραίοι και δεν το έχει κανένα άλλο λαό είναι η θρησκεία. Όταν μια θρησκεία σε διδάσκει πόσο καλό σε ούλη θέλει να σκοτώσει όλου του άλλου για να κατακτήσει τη γη, αυτό θα κάνει και εσύ όταν μεγαλώσει. Τεράστιο respect στου Ισραηλινού αναρχικού και κομμουνιστέ μόνο.
11: Todos latinos aquí telegrafista Barco Pocite Save Bermuda Triangle Mirare YouTube Chronoteca Prohibita.
21: Αυτό που είσαι και λίγο αφών, δηλαδή με έχει ξεπεράσει.
11: Bermuda Testimonio Triangle de las Bermudas Testimonio Chronoteca Prohibita YouTube. Todos amigos españolos, todos
21: καλέ.
11: Latinos. Mucho gracias.
21: Αλλιώς ξεκίνησε στο Casa de Papel κατέληξε.
11: Μπάρκο τηλεγραφίστα.
21: Άστο τώρα Μπάρκο, έλα γεια.
11: Ναι, ακόμα ο Μαρκόνι είμαι.
21: Έλα, καλά που το είπε, δεν σε κατάλαβα.
11: Άρς.
21: Εσύ είσαι.
11: Φόρτ, όχι Φόρτ με τα οχήματα. Το φαινόμενο.
21: Φόρτ τότε τι, Τομ Φόρτ.
11: Τάρς Φόρτ. Ήταν
21: άλλος.
11: Φόρτ μετανάστες.
21: Δεν μπορώ.
11: Που έψαχνε τα UFO του 1900 και επί...
21: Α, τα παλιά. Δεν βγαίνουν το UFO όπως και σήμερα. Τα παλιά ήταν καλά.
11: Ακόμα τα αρνούνται οι επιστήμονες από το 2021.
21: Δεν αδέχονται, παιδί μου, τα καινούργια έχουν κολλήσει.
11: Η βολή του, τι κόλλημα είναι. Αυτό.
21: Δεν ξέρω, από τότε που βγάλε αυτά τα αρώματα αυτός ο Τομ Φόρτ μας έχει μπόχα ρε παιδί μου, μπόχα. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.
12: Βρώμα να πούμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.
11: Άρης Φόρτ να ψάχνουν τα μυστήρια.
21: Άλλο Τομ Φόρτ λέμε, Τομ Φόρτ. Λοιπόν, έλα να σε καλά, γεια.
13: Αποστόλη Friends, καλημέρα.
21: Γεια.
13: Να σου πω, ποιος είπε αυτό ότι δουλεύουν τα παιδιά και πρέπει να τους λυπόμαστε, οι ματατζίδες.
14: Στέλνουν 4 δημιουργίες να κοιμούνται στο κατάστρωμα για να πάνε να δουλέψουν 20 ώρες ώρα το πρωί.
13: Πρεσίες, θα μας τρελάνετε μεσημεριάτικο. Δουλεύουν τα ματ, θα τρελαθούμε τελείως, δηλαδή γαμώ το σόι, τους γαμώ, τους αλίτες.
21: Μην είστε αιμονικός, δεν μ' αρέσει.
13: Δεν σε αρέσει, αλλά αυτό είναι. Θυμάμαι εδώ όταν φτιάχναν τον ΟΤΕ εδώ στην Κηφισία. Τι το πάγαμε εκεί πέρα και τι δακρυγόνο και σε όλες τις πορείες και θα μας λέει ότι δουλεύουν. Άιντε.
15: Έλα, καλημέρα.
21: Καλημέρα.
15: Εσύ, Μπαλούρδο, πώς έγινε στο σώμα, πώς μπήκε στο σώμα.
21: Είχα πλάτες.
15: Τις πλάτες, Μπαλούρδο.
21: Κάτι γνωστούς από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
15: Κάτι γνωστούς από το χωριό. Ξέρανε γράμματα αυτοί.
21: Άκου λέει. Τα βασικά αυτά, τα 24.
15: Τα 24. Είσαι σαν να ανεβαίνω τις κάλες για να πιω στο κατάστρωμα στο πλοίο και να κάθομαι.
21: Αυτό, ναι.
14: Τους βάλαν και κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα.
16: Για να πάνε στην Κρήτη.
14: Ναι.
16: Δεν είχαν καμπίνες τα παιδιά να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν.
14: Όχι, δυστυχώς.
15: Τι, τα βόηδα. Σαν τα βόηδα, τα βόηδα. Αλλά γούσαρα πολύ με τις μαγκούρες, ρε. Τώρα η βοσκή, έτσι.
21: Με τις μαγκούρες, να σου πω την αλήθεια, πολύ γούσταραν.
15: Φιλέ, αυτός ο οποίος είναι η φωτογραφία, την έχεις δει, που είναι με τις μαγκούρες δύο και του κομπανάει ο άλλος. Αυτός ο οποίος της τρώει το στρουμφάκι, πρέπει να έχει πάθει πανικό, πρέπει να του έχουν φύγει μπρος πίσω όλα. Για φαντάσου.
13: Μπορώ να σας πω τα εσώψησά μου.
21: Ιδανικά όχι.
13: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ πάντως, ρε παιδί μου, χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτό το περιπολικό Τούμπα Τανάσκελα. Δηλαδή η χαρά μου ήταν απεριόριστη. Τώρα όλοι οι άλλοι λένε είμαι κατά της βίας και τέτοια. Να ρωτήσω όλοι αυτοί που είναι κατά της βίας για τον Νετανιάου λένε τα ίδια.
21: Ναι, σίγουρα. Εκείνη δεν είναι βία, εκείνη είναι νόμιμη αυτοάμυνα.
13: Μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι καραγκιόζηδες και η αντιπολίτευση. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, καλά τους ψυχηθήκατε. Όσο για το δικαστήριο που απειλήσανε τους αγρότες, έχουμε πάει στην Ευελπίδων 250 κατηγορούμενοι. Είναι 40 άτομα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και άλλα 100 απ' έξω. Και φυσικά η πρόεδρος είπε αθώοι. Διότι φωνή λαού, οργή Θεού. Παιδιά, μη μασάτε, είναι για τον Μπούτσο.
15: Θέλω να εκφράσω μια ανησυχία. Μπορώ.
21: Έκφρασε.
15: Όσο ανεβαίνει το σουβλάκι, τόσο μιλάει και ο Καραμαλής. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
12: Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη, καμία δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί όρθια.
21: Και, απαντώ εγώ.
15: Έτσι και πάει 10 ευρώ το σουβλάκι, θα το ομολογήσει όλα.
21: Α, είναι μοχλός πίεσης, λες. Να το κάνουμε έτσι. Το δέχομαι.
15: Και θυμάσαι το σχέδιο δολοφονίας του Καραμαλή.
21: Τι ήτανε, με κοντοσούβλια συνεχόμενα.
15: Όχι, δηλητηριασμένη παλαιοπληζόντα στην αυλή του σπιτιού του. Ευτυχώς.
21: Αμάν.
13: Πάτε πιλάτες, πάτε ζούμπα, κάνετε διάφορα. Τελικά ρε μαλάκα, ποια είναι η καλύτερη γυμναστική?
21: Το σεξ.
13: Το χωράφι ρε μαλάκα, το πιο
21: φτιάχνει. Α, συγγνώμη, το χωράφι.
13: Το χωράφι ρε μαλάκα, αποδείχνει χθες στην Κρήτη. Δηλαδή, ρε εσύ Μητσοτάκη, αυτοί επαναστατήσανε τους Γερμανούς. Θα φοβηθούνε τα πατσάκια. Ρε εσύ πλάκα μας κάνει. Τελικά η καλύτερη γυμναστική είναι το χωράφι.
21: Εσύ να τα βλέπεις που είσαι τον κόλος όλη μέρα στο κάθισμα.
13: Ρε κορίτσια, βάζετε εκεί πέρα κανένα μαρούλι, κανένα αγγούρι, κανένα κολοκυθάκι να πούμε, άντε να πούμε, να γυμναστείτε στο χωράφι.
0: τσολιά μου.
1: Γεια σου.
0: Κάνεις.
1: Καλά εσύ.
0: Κάθε καλό απλίστος τόση ώρα και εντάξει.
1: Απλίστος.
0: Πολύ δύσκολο, είσαι πολύ hard to get.
1: Είμαι hard to get, απλίστος. Το απλίστος είναι σαν αυτό που λέει και ο Βενιζέλος. Απλίστος, απλίστος και στα γραφεία του Πασόκ μέσα.
2: Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως.
0: Απλίστως, φυσικά. Κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτή η ατάκα τελευταία. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι δικοί μας αγρότες τόσο κύριε. Προτρέπω σε σκατοπόλεμο. Γίνεται χαμός στη Γαλλία. Εμείς εδώ, ας πριμέρα, δεν πρόκειται να δούμε ούτως ή άλλως. Ας πάρουμε το σκατό που υπάρχει απλίστως και απλέτως ολούθε.
1: Να.
0: Και θα αρχίσουμε κι εμείς το σκατοπόλεμο.
1: Okay, το ακούω.
0: Okay. Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Ήθελα να σου πω κάτι. Όταν άκουσα τον Μητσοτάκη να λέει ότι η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης κλπ.
17: Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.
18: Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα.
0: Στο μυαλό μου, μια συνέντευξη τη Δώρα που είχε πει ότι πόσο μαύρο πρόβατο τη Ευρώπη θεωρείται η Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, που είχε μπει σε ένα ταξί η ίδια στη Γερμανία. Και όταν είπε στον ταξιτζή ότι είναι Ελληνίδα, τη ρώτησε: Έχετε να με πληρώσετε.
18: Δηλαδή, είναι απίστευτο πράγμα. Η Ελλάδα που ήταν το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα που ήταν δακτυλοδεικτούμενη, η Ελλάδα που μπήκα εγώ σε ταξιτζή Γερμανό, και όταν κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα, μου λέει: Έχετε να με πληρώσετε. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω μες στο ταξί. Θα καταλήξω.
19: Ναι.
1: Λέγεται.
19: Επιτέλους φορώ και εγώ με την ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ίδια είμαι.
19: Με ίδια. Αυτός είναι ο ωραίος με το ξόπλατο που λέμε.
1: Ναι, αυτός ο ξόπλατος είμαι με το ξωάνο.
19: Πρώτη φορά, παιδί μου, ναι. Και εγώ ένα λεπτό δημοσιότητα.
1: Πάρτο.
19: Μπορώ να το έχω.
1: Ναι, ναι, πείτε μου όμως τι θέλετε, γιατί πολύ πρόλογο και κουβέντα καμία.
19: Α, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πριν από μέρες είχε βγει και θέλω να το σχολιάσω αυτό. Ο Σαμαράς, επειδή εγώ είμαι από Μεσσηνία μεριά.
1: Ναι, Σαμαράς.
19: Ναι, άκου τώρα όμως τι θέλω να σου πω. Είχε βγει εκεί στην Καθημερινή, νομίζω, και είπε. Και κάποιοι εκεί άνθρωποι αυτό το λόγο τον είπαν μανιφέστο.
1: Αλλά είναι μανιχέστο. Τέλος πάντων, όταν μιλάμε για Σαμαρά, αναγκαστικά.
20: Τη ευθεία τη αντρική σχολή.
1: Τι θέλετε τώρα.
19: Όμως δεν τόλμησε κανείς άλλο να το πει.
1: Ποιο.
19: Βέβαια, εκείνες τις ημέρες του μανιφέστου έγινε πολύ μεγάλη συνεπιά. Όλη η γη και τα λοιπά από σύννεφα και τέτοια, όπως ήταν και το μανιφέστο του Μάρξ. Λοιπόν.
1: Τι θα ακούσω άλλο. Γιατί να τα ακούσω το άλλο.
19: Το έχεις ακούσει.
1: Δεν ήθελα να το έχω ακούσει.
19: Ναι, ωραία. Ναι, καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
19: Επειδή λοιπόν χάρηκα πάρα πολύ, η εκπομπή σας είναι ωραία και πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνος εσύ ως Αποστόλη.
1: Και εμένα έξυπνος μου φαίνεται έτσι την πρώτη όψη.
19: Ναι, επειδή ακριβώς ας πούμε ακούω κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο και ξυπνούν πάρα πολύ τους τρόπους με τους οποίους θα απαντάς και τα λοιπά.
1: Ναι.
19: Αυτό σημαίνει εξυπνάδα, φοβερή.
1: Αυτό και το λένε και οι άλλοι, τώρα τι συζητάμε.
22: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Oh,
11: τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
13: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya.
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού.
4: Γιατράς εξοπλισμοί μαζικής εστίασης.
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel, Stranda Marina. Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: the weekends.
1: Stigma.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26 950 25 798.
0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
8: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
7: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
8: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Stigma Radio.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
5: Μποφίλιο, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
6: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
5: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
6: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
5: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
6: Εισιτήρια, Deja Brew.
5: Ticketservices.gr.
7: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χρυσός χορηγός Deja Brew.
6: Μεγάλη χορηγή Banana Baya,
5: Levante Ferries,
6: Manfredas Laundries,
5: Ξένος ATV,
6: Ορανών Καπαρέλης.
5: Με την υποστήριξη Μπαραλού,
6: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
5: Δοδόνη,
6: Expert Κλαβιανός,
5: Eyesight Optics,
6: Fresh Fruiters,
5: Φουρνάρικο.
6: Φιλοξενία Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
5: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Στίγμα.

0: schön, komm vor. Aber wir kommen immer wieder, so wie es keine Sonnenuntergänge gibt, weil die Sonne bleibt ja, wo sie ist. Wir drehen uns weg von ihr. So gibt es auch keine Weltuntergänge. Welt ist immer. Wir wenden uns manchmal von ihr ab. Schön schlimm, ja, es ist schlimm. Wir brauchen uns nicht. Die Tiere brauchen uns nicht. Den Ozeanen, Flüssen und Seen wird es ohne uns viel besser gehen, das ist klar. Aber die Maschine, die braucht uns. Für die Maschine muss es hier mit uns weitergehen, Darling. Die Maschine braucht uns. Es muss weitergehen. Vielleicht brauchen wir auch eine Kirche für die Maschine. Sie weiß, wo sie herkommt, wenn wir nicht mehr sind. Aber wir sind immer. Und alles fällt im Hier und Jetzt in ein tiefes Sein. Die Maschine groß. Wir sind klein. Nicht schlimm.
1: Stigma Radio. Es ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 2695-022-644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zante. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr. Χρυσός χορηγός Dezabrou.
4: Μεγάλη χορηγή Banana Baya.
3: Levante Ferries.
4: Manfredas Laundries.
3: Ξένος ATV.
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη Μπαραλού.
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης.
3: Δοδόνη.
4: Expert Κλαβιανός.
3: Eyesight Optics.
4: Fresh Fruiters.
3: Φουρνάρικο.
4: Φιλοξενία Blue Collection Resorts. Phoenix Hotel. Strada Marina. Αλέστα. Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας Stigma Radio. Bravo 89,6. Prisma 90,2. Island FM Γραμμικό.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμαση λεκάνης.
6: Έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές χάς,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Stigma Radio. Card games and heart games. I said let's play. I should know better. My boy ain't my boy, but I call.

0: της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, καλωσορίσατε προς την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Καλοκαίρι του 2026. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτήν εδώ την ώρα, σε περίοδο διακοπών για τους περισσότερους από εδώ και πέρα. Εμείς εδώ ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε με τις μουσικές μας, καινούργια, παλιότερα, όλα εδώ. Και εγώ τερλού από το Σάμπα, αλλά στα γαλλικά, το αυθεντικό, το γνήσιο.

Αν στα γαλλικά θα ανατρίχεζα μία φορά, στα γερμανικά που είναι αυτό που μόλις ακούσαμε και έκανα λάθος πριν. Έτσι. Στα γερμανικά που είναι αυτό, ανατριχιάζω δύο φορές. Καλοκαιριάτικο. Τι μου έμενε να πάθω, όμως το έχω και στα γαλλικά. Πραγματικά θέλετε να το ακούσετε, όχι, εντάξει. Το έχω και στα σουηδικά.

έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες από την πρόεδρο του παρατητηρίου Μεευτικής της Ελλάδας και υποψήφια διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και είναι και αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τώρα αφήστε τους τίτλους, το νόημα μετράει. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα ποσοστά κεσαρικών τομών. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική τομή. Όταν παγκοσμίως ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 30%. Μάλιστα το 2023 στην Ελλάδα καταγράφηκε το φανταστικό νούμερο του 84% των γεννήσεων έγιναν με κεσαρική. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Τι να συζητήσουμε τώρα, από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Η συγκεκριμένη επιστήμονας δήλωσε ότι τα παιδιά που γεννιούνται με κεσαρική έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών, άσματος και διαφορών άλλων τέτοιων πραγμάτων. Ανάλογα με τις επιλογές δηλαδή που κάνεις στη ζωή σου, έτσι θα τα λουστείς μετά. Αυτό που ζούμε τόσα χρόνια και λέμε ότι κάτι άλλο φταίει, κάτι άλλο πρέπει να φταίει, τελικά μπορεί να φταίει και αυτό.

Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που με την δεύτερη θητεία του Τραμπ έχουν μπει στη ζωή μας εδώ, εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα μιλάμε πάντοτε, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στα country. Και όχι μόνο έχουν μπει, αλλά τα βλέπουμε και στα stars. Τυχαίο. Άμα σε δίκιο cowboy, πρέπει να ακούς και τα ανάλογα άτσματα. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok και επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και με βρίσκεις. Επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μετά τις διαφημίσεις που έρχονται, επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
4: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Τσάκα Καν και Snoop Dogg στην επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε με ένα υπέροχο ήχο. Φρεσκότατο, καλοκαιρινό. Ο Κοσμάς Πετρεμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας εδώ στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Έχουμε πάθει και αυτό η παραγωγή που ψάχνουμε πρώτα να δούμε αν αυτό που ακούμε, το καινούριο, είναι AI, είναι πραγματικό, έτσι. Το ίδιο συνέβη και με αυτό το τραγούδι, έτσι, μεταξύ μας εδώ τους παραγωγούς. Προφανώς αυτό είναι από το παλιά και δεν ψάχνουμε καθόλου αν είναι από AI. Είναι κάτι όμως που έχουμε να το ακούσουμε πολύ καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Gang of Four. Is it love? Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έχει πολύ μεγάλη πλάκα μερικές φορές μου μεταφέρουν έξω από το στούντιο ότι έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν ζητήσει πληροφορίες για τραγούδια. Και καλά τους λένε, όπως έχω πει εγώ, να επικοινωνείτε στα social media, εδώ, στο Facebook, στο Instagram. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, τίποτα. Τα τηλέφωνα, τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτό που διαβάζω εδώ και είναι εκπληκτικό είναι ότι το Netflix παραδέχτηκε ότι μόνο φέτος έχει χρησιμοποιήσει AI τεχνικές σε 300 τίτλους, σε 300 παραγωγές δικές του, μόνο φέτος, έτσι. Γιατί, λέει, ρίχνει πάρα πολύ το κόστος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνει ανθρώπους, έτσι, πληρώνει μια και καλή μια εταιρεία για το AI και τελειώνουν όλα.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Στη Χαλκιδική διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα. Μια χαρά δεν πάνε οι επιλογές σας τα τελευταία 10 χρόνια. Συνεχίστε έτσι. Με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, με τον τρόπο που δεν ελέγχονται και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στα σχολεία τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα και στο σχολείο και στην οικογένεια. Ανήλικοι σκοτώνονται μεταξύ τους, ανήλικοι ληστεύουν καταστήματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα μεγαλώσουν, έτσι. Πάμε και στα χειρότερα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελα Γιοκούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Στίγμα.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί σήμερα. Θυμίσω και αύριο είμαστε μαζί εδώ, με μουσικές, με καινούργια, με παλιότερα. Ταξιδεύουμε με ήχους, ονειρευόμαστε και διακοπάρουμε. Είναι η εποχή. Τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

Οι Rolling Stones λέει έφτασαν ένα ακόμα ιστορικό ορόσημο. Κατέκτησαν την κορυφή με το άλμπουμ το καινούριο που κυκλοφόρησε και ισοφάρισαν λέει τους Beatles. Το 15ο νούμερο ένα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασαν τους Beatles. Οι Beatles όμως, να σας θυμίσω για εσάς που τα γράφετε αυτά, ότι έχουν σταματήσει να τραγουδάνε τουλάχιστον 40 χρόνια. Ενώ οι Rolling Stones τραγουδούσαν από την εποχή των Beatles ταυτόχρονα. Υπήρχαν δηλαδή και οι Beatles και οι Rolling Stones εκείνη την εποχή.

Jesse Wire και remix από Inspiro. Λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί και αυτό το καλοκαίρι του 2016. Καλά θα ήταν να ήταν 16. Και ακόμα καλύτερα 2004, με εκείνο το υπέροχο καλοκαίρι. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ με το κουνήσει κανείς.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
2: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
1: Levante Ferries,
2: Manfredas Laundries,
1: Ξένος ATV,
2: Ορανών Καπαρέλης.
1: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
2: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
1: Δοδόνη,
2: Expert Κλαβιανός,
1: Eyesight Optics,
2: Fresh Fruiters,
1: Φουρνάρικο,
2: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
1: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, Είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
16: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Σύνωσης.
15: Ας γίνουμε οι ανάστατος.
16: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στο καλοκαίρι του 2026 που ζούμε. Τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Καλωσορίσατε ο Κοσμάς και Τραμάδους εδώ για λίγο ακόμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, διαβάζω, προτείνει την αποποινικοποίηση της χρήσης κάναβης ο καθένας στον κόσμο του. Πραγματικά εδώ ο κόσμος χάνεται. Έτσι, 4.200.000 Έλληνες που φορολογούνται, χρωστάνε στην εφορία και αυτό δεν είναι υγιές και δεν φταίνε αυτοί τα 4.200.000. Οι μισοί δεν έχουν να φάνε μετά τις 15 του μήνα, κάθε μήνα, και ο καθένας ασχολείται με ό,τι τον ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Όλα αυτά που γίνονται αυτόν τον καιρό, τσακωμή και ουσία μηδέν. Εκεί πάνω είμαι οργισμένος με αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Από όλους. Κάνει συζήτηση στο σούπερ μάρκετ, κάνει συζήτηση στο δρόμο και βλέπεις

και φέτος στη χώρα μας. Και αυτό είναι καλό για συναυλία, εννοώ πάντοτε από το εξωτερικό. Ένα όνομα το οποίο έχουμε εδώ και ακούμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι Σίλβεν Χόγεμ, ο οποίος μάθαμε ότι 19 του Σεπτέμβρη θα βρίσκεται στην Αθήνα στο Λυκαβιτό για μια συναυλία. Ο Σίλβεν Χόγεμ, ο οποίος είναι 50 ετών αυτή τη στιγμή, έχει γεννηθεί το 1976 από ό,τι διαβάζω εδώ. Και η μουσική του υπέροχη, για μας τουλάχιστον.

Lies. Γεμάτος ο κόσμος. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κόσμος Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες, βουτιές, παρές, καλοκαίρι, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, σε ό,τι κι αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
6: Stigma Radio.
7: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's Auto

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό, με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα, από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Χρυσός χορηγός, Deja Brew.
4: Μεγάλη χορηγή, Banana Baya,
3: Levante Ferries,
4: Manfredas Laundries,
3: Ξένος ATV,
4: Ορανών Καπαρέλης.
3: Με την υποστήριξη, Μπαραλού,
4: Γιατράς Εξοπλισμοί Μαζικής Εστίασης,
3: Δοδόνη,
4: Expert Κλαβιανός,
3: Eyesight Optics,
4: Fresh Fruiters,
3: Φουρνάρικο,
4: Φιλοξενία, Blue Collection Resorts, Phoenix Hotel, Stranda Marina, Αλέστα, Σταθμός.
3: Χορηγή επικοινωνίας, Stigma Radio, Bravo 89,6, Prisma 90,2, Island FM, Γραμμικό.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
11: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
13: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
14: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
13: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
14: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
11: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στίγμα Radio.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα περπατήσουμε μαζί στους δρόμους της Jazz. Ξεκινήσαμε με Grover Washington Jr. και ένα υπέροχο δείγμα Soul Jazz, Mr. Magic, από το ομώνυμο άλμπουμ του 1975. Και συνεχίζουμε ανεπιφύλακτα, παρά τον τίτλο του άλμπουμ, Proceed with Caution, το Calvin Keys και το κομμάτι Aunt Lovely. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο κιθαρίστας Calvin Keys, ένας σπουδαίος μουσικός που δυστυχώς η φήμη του είναι αντιστρόφως ανάλογη με την αξία του. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια διασκευή, το κλασικό It's Too Late της Carole King και του James Taylor από τον Johnny Hammond Smith σε μια πολύ όμορφη soul jazz εκτέλεση. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Stigma Radio.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
12: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Jazz Live, δεύτερο μέρος, ξεκινήσαμε με τον Andrew Hill, Fish and Rise, μια ηχογράφηση από το 1968, και συνεχίζουμε το φλαουτίστα Hubert Lowes, Moments Notice, από το 1974. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε Stolen Moments από το αριστερηματικό άλμπουμ The Blues and the Abstract Truth του Oliver Nelson και θα κλείσουμε με Freddie Roach, More Greens Please. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
8: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
11: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
10: Ας γίνουμε οι ανάστατος.
11: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
12: Stigma Radio.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

William Devon και το υπέροχο Just Being Thankful for What You Got, 1974, για την εισαγωγή στο τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Live που σας ταξιδεύει στα πολυδέδαλα και πολύχρωμα μονοπάτια της jazz. Για τη συνέχεια, Eddie Harris, Freedom Jazz Dance. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Life με το θρυλικό και κλασικό Compare to What. Πάλι ο Eddie Harris, αυτή τη φορά παρέα με τον Les McCann, στην πιο γνωστή ίσως ηχογράφηση που ξεπήδησε από το περίφημο φεστιβάλ του Μοντρέ 1969, το άλμπουμ Swiss Movement. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Don Dean, Leroy Vinegar, Benny Thurley, Eddie Harris.
1: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν. Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

υπέροχος Roy Hargrove μας υποδέχτηκε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live. Una Mas από το άλμπουμ του 1997, Habana. Lee Morgan για τη συνέχεια, Hey Chico. Και γενικότερα το τέταρτο μέρος της εκπομπής θα έχει μια Latin, νοτιοαμερικάνικη γεύση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής, ο Ηλίας Τάτσης.

ακούσαμε τρεις παλάμπρες από τον Coleman Hawkins και τον Kenny Barrel. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής Jazz Life. Θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας βέβαια το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με τους Jazz Crusaders. Ακουα Ντούλτσε. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.